0: τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Από το κι άλλο θα

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

Με ένα περφεκτό ζωρικό θα δείξω την καρδιά μου. Για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου. Και με σκυλέψε αυτό ειδώνες θα αγγίξω.

Sábado σφιχτά, θα δέσω στο λαιμό. Σάββατο σήμερα, ξεκούρδιστος δεν λέει. Θα παίξω πάλι το παιχνίδι σου, μωρό. Στο βράδυ θα παραδοθώ σαν το κέρι.

Κέφι καλπίκο κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό τη ζωή θα

0: με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας. Γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει.

Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Σε σπίτι κοίταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέ.

Από κοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον

50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου,

0: Τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

8 και 8 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ μετά τις πολύ ωραίες μουσικές που βάζουμε πάντα ως σήμα αυτής της εκπομπής για το ήλιο να βγει στο μπαλκόνι μας και να μας πει μια καλημέρα σε αυτή την ανοιξιάτικο-καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε. Και εσύ φυσικά πίσω από το ραδιοφωνικό σου καντράν, πίσω από το κινητό σου, το τάμπλετ και οποιοδήποτε άλλο μέσο έχεις για να συνδέεσαι με την ραδιοφωνία είτε μέσα από τα RGNA είτε μέσα στο διαδίκτυο. Είσαι εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στο radioliveria1.gr και φυσικά είστε δεμένος με το Είμαστε στον αέρα, το μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης που εκπέμπει σε αυτή τη συχνότητα δυνατά διαμεσολάβητα αληθινά και πάντα αποκλειστικά.

Είμαι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 σε αυτό εδώ το μικρόφωνο για να κάνουμε την βουτιά μας στην σημερινή επικαιρότητα, στην ενημέρωση, σε ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε και σε ό,τι θα μας κερδίσει πολύ σημαντικό χρόνο με τους οικείους μας αργότερα μέσα στη μέρα, καθώς τα νέα, όπως ξέρετε, τηρούνται, μάλλον ερμηνεύονται και παρουσιάζονται σε μια επιδερμική φάση και στάση. Και αυτό δεν μας βοηθάει να αποκτήσουμε αυτή την έφεση που θέλουμε για να μεγαλώσει το γνωσιολογικό μας πεδίο γύρω από τα νέα, τα οποία σας έχω πει πολλές φορές ότι έχουν ρίζες βαθιές και επαναλαμβάνονται.

Και φυσικά πρέπει να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Και πάμε να τα πούμε.

Φυσικά μέσα από τα social μπορείς να επικοινωνήσεις κατευθείαν με την εκπομπή μέσα από το Viber 697-253-2700, το οποίο το κρατάς αυτό το νούμερο ακριβώς γιατί θα σου χρειαστεί, γιατί έχουμε και διαγωνισμούς και σε αυτό το Viber, σε αυτό το νούμερο στέλνεις τις απαντήσεις, μάλλον το όνομά σου ή μάλλον ανάλογα το διαγωνισμό. Αυτή την περίοδο έχουμε διαγωνισμό με βιβλία, οπότε η μαγική λέξη είναι η λέξη βιβλία. Το σημαντικότερο βεβαίως είναι πρωτοκορυφαίο βήμα. Το πρώτο ακρογωνίως λίθος για την επικοινωνία μας είναι να επικρατήσεις κάπου γραμμένο με την καλή έννοια. Φυσικά πάντα το κινητό αυτό σε ένα τηλέφωνο για να μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση. 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700. Φυσικά αυτή η εκπομπή σε Facebook και YouTube είναι με εικόνα και ήχο και ο λόγος είναι διπλός γιατί γνωρίζω ότι μερικοί ενδιαφέρεστε για την εικόνα. Οι περισσότεροι βεβαίως ενδιαφέρεστε για τα FM, αλλά αυτό που όλοι ενδιαφέρεστε είναι 100% σίγουρο να επιστρέφετε και να ξανασυνδέεστε με θέματα αυτής της εκπομπής και με σημεία αυτής της εκπομπής που ενδεχομένως λόγω της δικής σας επαγγελματικής δραστηριότητας πρωί-πρωί μπορεί να χάσετε.

Και φυσικά η ραδιοθήκη μας είναι διαθέσιμη στο radiooliveria1.gr, εκεί όπου μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπείτε και on demand να ακούσετε και να ξαναδείτε εκπομπές που έχουν λάβει χώρα και φυσικά να ξανασυνδεθείτε όχι μόνο με το περιεχόμενό τους, αλλά να έχουμε και την απόλυτη αλληλεπίδρασή σας, τα σχόλιά σας δηλαδή, τις ιδέες σας, τις απόψεις σας, τι σας έκανε εντύπωση.

Και φυσικά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί σε λίγη ώρα από τώρα, εδώ στο στούντιο, θα έχω τη χαρά να υποδεχθώ μαθητές και καθηγητές από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου. Είναι από αυτές τις ωραίες μέρες. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά και τους ανθρώπους που πήραν αυτή την πρωτοβουλία, τις καθηγήτριες, τους καθηγητές του συγκεκριμένου λυκείου εδώ της πόλης μας. Ένα σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν κάνει διάφορες συνεδρίες τα παιδιά και έχουν και ένα βασικό θέμα, την παραπληροφόρηση, και θα έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν ζωντανά μια ζωντανή ενημερωτική εκπομπή και φυσικά θα δώσουμε το λόγο, γιατί ο σκοπός εδώ είναι όλοι μαζί να καταλήξουμε στο τι συμβαίνει στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο για την παραπληροφόρηση, αλλά σχετικά με το τομέα της ενημέρωσης, αλλά και γενικώς με το ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για το μέλλον αυτής της μάστιγας, που όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ, διακινείται συνήθως και από πολιτικά πρόσωπα με απόψεις που δεν προσφέρουν στην πολιτική και δει στη δημόσια σφαίρα τίποτα περισσότερο από τοξικότητα. Και όταν μιλάμε για την παραπληροφόρηση, προφανώς μέσα σε αυτήν εντάσσεται και όλο το γενικότερο κλίμα της αυτής της διαδικασίας να μορφώνεται, επιμορφώνεται και αναζητά ο κόσμος ειδήσεις μέσα από την τρικυμία εν κρανίο που βρίσκεται στα social media. Και φυσικά θα δώσουμε το λόγο στα παιδιά, γιατί έχει το νου σου στο παιδί, λέει το πολύ ωραίο γνωστό τραγουδάκι. Οπότε πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες της ημέρας.

Πρώτη καλημέρα στο φίλο Σωτήρη, ο οποίος με το Σωτήρη λέμε την καλημέρα μας και κατά τη διάρκεια του πρωινού περπατήματος για να φτάσουμε στο σταθμό, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία παρέα εδώ στην αγορά που όταν περπατάμε τα λέμε και σας είπα ότι είναι πολύ ωραίο να λες καλημέρες εγκάρδιες, φτιάχνει τη διάθεση και την ψυχολογία και τη δική σου και των συνανθρώπων σου, ακόμα και αν κάποιος είναι σκυθροπός και σε δει να χαμογελάς. Θα απορρίσει, αλλά στο επόμενο τετράγωνο, πιστέψτε με, θα κάνει το ίδιο και θα χαμογελάσει ιδιαιτέρως. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Αλέξανδρο Τεμέτερον και πολύ συγκινητικό, Μπαϊράμ, ο φίλος μου από την Τραπεζούντα. Καλημέρα φίλε μου από την Τραπεζούντα, λέει εδώ Μπαϊράμ. Και τι να πω, τι να στείλω, τις καλύτερες ευχές μου φίλε, καλέ φίλε, στο Μπόντο και φυσικά σε όλους εκείνους οι οποίοι κρατούν ψηλά τη σημαία, βεβαίως.

Και της πραγματικής φιλίας πρέπει να πω. Έτσι, σημαντικό, για να ξέρετε ότι και στους λαούς μεταξύ μας υπάρχει αυτό το σημαντικό και σπουδαίο. Καλημέρα από στον Παντελή, ο οποίος είναι στην παρέα εδώ. Τον βλέπω, τον αναγνωρίζω. Και φυσικά και σε όλους τους φίλους οι οποίοι έχουν προσβασεί σε άλλες πλατφόρμες. Γιατί εδώ γίνομαι χταπόδι καθημερινά για να μπορέσω να πω τις πρώτες καλημέρες.

697-253-200 για τους φίλους που βρίσκονται στο Viber. Ακόμα δεν έχω μπει στον ιρμό του παλμού της ημέρας, γιατί δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Δημήτρης Γκουλιώνης βρίσκεται εδώ, ο οποίος τροφοδοτεί αυτήν την εκπομπή με σπουδαία θέματα. Δημήτρης Γκουλιώνης, ο οποίος είναι εκ των συνδετημόνων και βασικών παραγόντων για την επιτυχημένη εκπομπή Συμβιτητές που ακούτε κάθε Πέμπτη, όπως σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9, σχετικά με τη διεθνή ανασκόπηση των ειδήσεων. Καλημέρα σε Ρούλα, Δημήτρη και Μαρία, τους φίλοντες Θερμοπύλες. Καλημέρα στη σύζυγό μου, να πω την Αρετούλα μου, η οποία σήμερα έχει μια πάρα πολύ ωραία επαγγελματική αρχή και της εύχομαι πολύ, με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη και δύναμη, τα καλύτερα. Να πω την καλημέρα μου επίσης στο φίλο Σημεών από Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ εκ των βάσεων και αυτός του καταστήματος.

Και τι έχει και σήμερα εδώ η φαρέντρα μας, και τι έχει και σήμερα ο παλμός της μέρας, η επικαιρότητα, η οποία, ξέρετε, μαστίζεται πολλές φορές και από μεγάλα γεγονότα που συνήθως, λόγω του τρόπου με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν οι ηγέτες, αρχίζουν και μικραίνουν στα μάτια μας. Γίνονται μοτίβα τα οποία αποκτούν μια κουραστική, αν θέλετε, υπόσταση, και αυτό απομακρύνει τον κόσμο από το να αναζητείτε λύση. Μιλάω για το escalate, de-escalate, σας εξηγούσα προχθές σχετικά με τον Donald Trump και σε σχέση με το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, ποια είναι η εμπλοκή της Κίνας και τι συμβαίνει τελικά με το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Αυτή την τακτική ότι όταν οι αγορές αρχίζουν και βαράνε, πρέπει να λέμε μια καθησυχαστική τοποθέτηση, όπως ότι αφήνω το θέμα της διπλωματίας, μάλλον το θέμα του πολέμου στη διπλωματία για μια απενθήμερο, και το Σάββατο μπουμπουνώ ότι σας δίνω τελεσίγραφο 48 ώρων. Αυτό που συμβαίνει με τον Donald Trump και αυτό που συμβαίνει με τους στρατηγούς ομόλογα που σας έλεγα εχθές.

Και φυσικά από εκεί, από το σπουδαίο θέμα του πολέμου που έρχεται και δεσμεύει όλη τη λογική της ενεργειακής ανεξαρτησίας του πλανήτη και βάζει τις μεγάλες υπερδομές σε γρίφους, θα πάμε φυσικά πάλι στο εθνικό, γιατί η διαδικασία της προεκλογικής περίοδου έχει ξεκινήσει. Τα λέω, δεν τα λέω κάποιες εβδομάδες τώρα για αυτή την προεκλογική περίοδο. Φυσικά και έχει ξεκινήσει και διαβάζω εδώ ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται, κάνουν συσκέψεις, προεκλογικές συσκέψεις. Και αυτές οι συσκέψεις έρχονται να επιβεβαιώσουν το γιατί τελικά το αυτομαστίγωμα είναι τέλος για τη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η διαδικασία των εκλογών εκτός παιδείας, μάλλον εκτός του χρόνου που πρέπει να γίνουν, του περιβόητου 2027, αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί ένα σημαντικό χαρτί στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης, στα στοιχεία του ευνηδιασμού. Και επειδή η μεγάλη συζήτηση σχετικά με το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ο Αντώνης Σαμαράς και άλλα πρόσωπα ένθεν και ένθεν, αυτό δίνει δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μπορεί να σχεδιάζει με στενούς συνεργάτες την προσφυγή, την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και το τι σημαίνει αυτό. Και αυτό τι σημαίνει σε συνδυασμό με τα γεγονότα που σας έλεγα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο όχι στην εξαστική για το Predator, ότι πλέον σταματάει η εσωστρέφεια. Νομίζουμε, νιώθουμε ότι έχουμε μια δημοσκοπική άνοδο ή μια δημοσκοπική παγίωση ενός αποτελέσματος, τουλάχιστον να κόψουμε το νήμα πρώτη και βλέπουμε. Και επειδή απειλούμε γενικώς με την ακυβερνησία, που φαίνεται να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δικλείδα ασφαλείας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλο αυτό είναι ένα ωραίο μείγμα το οποίο κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σκέφτεται και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Θα τα δούμε και αυτά. Οι φίλαθλοι έχουν αρχίσει εδώ πέρα και αναρωτιούνται θα κάνω κάποιο σχόλιο πικρόχολο για τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Πέτρος. Στο μπάσκετ δεν θέλω να κάνω πικρόχολα σχόλια, φίλε μου. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, όχι σε καμία περίπτωση. Είναι νομίζω κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή να πάρει μια νίκη η Βαλένθια και να βάλει σε εσωστρέφεια τον Παναθηναϊκό. Αυτό που έχει κοινωνιολογική σημασία, μιας και μου το φέρνεις εδώ, είναι αυτό το απίστευτο γεγονός που έγινε να γεμίσετε το ΆΚΑ ή να γεμίσει το ΆΚΑ με πορτρέτα και μάλιστα σε περίοδο αντικαπνιστικού νόμου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τσιγαράκι μάγκικο, σέρτικο, για να τα σηκώσουν οι φίλαθλοι να πούν τι ακριβώς, δεν το κατάλαβα. Αυτή η προσωποπαγή τακτική που θα βγάλει άραγε, να σας θυμίσω ότι δεν βγάζει και δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Καλημέρα στη μητέρα μου, καλημέρα και από μένα, λέει η Αναστασία που είναι εδώ βεβαίως και παρακολουθεί όπως ο Αντώνης, ο Γιώργος και η Δώρα.

Βρείτε στο ράδιο Αλιβέρι 1. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Αντρέα. Πολύ σημαντικό, λέει ο φίλος Χάρης εδώ, να ακούσουμε τι θα πούν τα παιδιά για σχετικά με την παραπληροφόρηση. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το περιμένω κι εγώ. Επαναλαμβάνω για τους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα στην συχνότητα των 102 και 2 μεγακύκλων ότι σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για το Είμαστε στον Αέρα, καθώς θα υποδεχθούμε σε λίγη ώρα τους μαθητές, τις μαθήτριες από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αλιβερίου μαζί με τις καθηγητριές τους εδώ για να συζητήσουμε. Είναι το σχολείο τους στο πρόγραμμα σχετικά με τους πρεσβευτές στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτό σημαίνει πολλά και βεβαίως έχουν δώσει και έμφαση σε ένα θέμα που αξίζει να ασχοληθούμε και εμείς. Φυσικά μιλάω για την παραπληροφόρηση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Να υπενθυμίσω σε όσους φίλους βρίσκονται στην παρέα μας ότι τρέχει διαγωνισμός και θέλω να το πω τώρα πρωί-πρωί με τη Δροσούλα. Δροσούλα το λέω γιατί εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι, και όπως επιλέγουν τα παιδιά του λυκείου να έρθουν, μπορείς να το κάνεις και εσύ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρετε τι ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ένας πέμπτος διαγωνιστικός κύκλος που έχουμε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 σε συνεργασία με τον εκδοτικό Οίκο Καλέντη, που τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για αυτή την πολύ ωραία προσφορά να μας δώσει βιβλία του, βιβλία για παιδιά και έφηβους, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να τα δωρήσουμε σε παιδιά που ενδιαφέρονται, αλλά και στους γονείς τους, αλλά και σε όσους, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βιβλία στη βιβλιοθήκη τους και να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Ξέρετε, όσο περισσότερο διαβάζεις, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται αυτό που λέγεται γνώση. Για τον εκδοτικό Οίκο Καλέντη σας έχω πει πολλά. Από το 1980 δίπλα στους κλασικούς αλλά και τους σύγχρονους συγγραφείς, ελληνικά και ξένα έργα και φυσικά δοκίμια για παιδιά και νέους και έναυσμα για να δημιουργηθεί ένα νέο, καλό, όμορφο και σκληρό, πυρηνικό, μπορώ να το πω, βιβλιοφιλο κοινό που να ξεκινάει από την τρυφερή μικρή ηλικία. Όσο πάμε σε αυτούς τους κύκλους έχουμε μεγαλύτερα βιβλία. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα βιβλίο της Ελένης Βορώνου εδώ, το οποίο είναι σημαντικό. Μικρές ιστορίες και μεγάλα γεγονότα. Λόρδος Βίρον και Έλγιν είναι το βιβλίο.

0: Και αυτά τα βιβλία μπορείτε να τα αποκτήσετε όταν μπείτε στο διαγωνισμό μας στο Viber. Δηλαδή μπαίνεις, αποθηκεύεις το 697-253-200 στο κινητό σου. Είναι το τηλέφωνο του σταθμού και εκεί στο Viber στέλνεις τη λέξη βιβλία. Όσο περισσότερες φορές το στείλεις, το μήνυμα αυτό, βιβλία λοιπόν, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχεις. Τη Δευτέρα στην εκπομπή της Άνας Ευαγγελίου Μουσικό Ξυπνητήρι, τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα κάνουμε αυτή την κλήρωση. Τι είναι αυτό το βιβλίο εδώ, τι ωραίες συνάψεις κάνει η Ελένη Σβορώνου. Το πλοίο Ίδρα με προορισμό τη Μάλτα μεταφέρει ένα κυβότιο της μνήμης ανάμεσα στα πολύτιμα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι στιβαγμένα στο αμπάρι του. Βρίσκεται μια μετόπη η οποία γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης συνύπαρξης. Ο Λόρδος Βίρον, υπέρμαχος του αγώνα για ανεξαρτησία των Ελλήνων, συνταξιδεύει εν αγνία του με το μαύρο φορτίο του Έλγιν, του ανθρώπου που ακροτηρίασε το σύμβολο της δημοκρατίας. Οι δύο Λόρδοι είναι τόσο αντιθετικοί όσο ένας λαπίθης με έναν κένταυρο. Η δίψα για ελευθερία απέναντι στην απληστία, ο ανθρωπισμός ενάντια στη βαρβαρότητα. Και τα μηνύματα της Ελένης Βορώνου είναι διαχρονικά μέσα από αυτό το βιβλίο και θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα, επιμένω, να το πάρετε ή να μπείτε σε αυτό το διαγωνιστικό μέρος και να είστε, ελπίζω, εσείς οι τυχερές ή τυχεροί για να το λάβετε εδώ από το στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 και φυσικά όσοι είστε εκ του μακρόθεν μπορούμε να σας το στείλουμε μαζί με την αγάπη μας. Βιβλία λοιπόν στο Viber. Όσο περισσότερα μηνύματα, τόσο περισσότερες συμμετοχές. Και εμείς όπως είναι γνωστό αυτήν εδώ αυτή την ώρα θα περάσουμε σε ένα μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ακριβώς γιατί εδώ έχει ξεκινήσει ο παλμός της μέρας και στον παλμό της μέρας τα πράγματα λέγονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Περνάμε από τις κεντρικές ειδήσεις και αργότερα θα μπούμε και στην πολιτική ανάλυση όπως κάθε μέρα. Μένεις συντονισμένοι εδώ, συντονισμένος εδώ, κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και εσύ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1. Αλιβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή μετά το πρώτο διάλειμμα και την πρώτη μουσική εδώ από Ελιάνα Ζεγκίνογλου, το τραγουδάκι Φορτηγό Αεροπλάνο. Τι ωραίες αυτές οι μουσικές, να δίνουμε έτσι ένα διαφορετικό τόνο με καλλιτέχνες που ενδεχομένως να μην τους πολύ γνωρίζετε, αλλά να έχουν μια σημαντική διαδρομή. Και φυσικά συνεχίζουμε, γιατί στον παλμό της μέρας, ξέρετε, τα πράγματα μπαίνουν όλα εδώ για να τα ερμηνεύσουμε και να ερμηνεύσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά για να τα αναλύσουμε. Σας έλεγα χθες για το σοκαριστικό αυτοφωνικό στο Ηράκλειο, για το κοινωνικό προφίλ του δράστη, για το γεγονός της απώλειας, για το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας όπου το θυμικό ζει και βασιλεύει και η απώλεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ούτε με κρατική κοινωνική πρόνοια να αμβλυνθούν τα αποτελέσματα που φέρνει της οργής βίας, της τυφλής βίας, της πραγματικά αυτής της frenzy, όπως λένε οι Αμερικάνοι, κατάστασης που μπορεί να μπει κάποιος. Έχονται καινούργια στοιχεία συνεχώς για αυτή την ιστορία. Κάποια από αυτά μας τα μετέφεραν και οι καλοί συνάδελφοι από την Κρήτη εχθές και τα συζητήσαμε. Κάποια από αυτά σας τα είπα, δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις ότι μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο έχει και μία δόση προμελέτης. Και όσο έρχονται ειδήσεις στο στούντιο, νομίζω αυτό τεκμηριώνεται σε μεγάλο βαθμό, ακριβώς γιατί υπήρξαν πολλές οχλήσεις της οικογένειας στην αστυνομία και μάλιστα και πολλές παροτρύνσεις προς τον αδικοχαμένο εδώ Νικήτα να μπορέσει να φύγει από την Κρήτη. Μάλιστα, είχε ζητήσει λοιπόν βοήθεια και μάλιστα αρκετές φορές και υπήρξαν και απειλές, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να αποφύγουμε το μοιραίο. Πάμε να δούμε τα τελευταία νέα από αυτήν την ειδήση. Ανατριαστικές αυτές οι ειδήσεις, ακριβώς γιατί σας ξαναλέω, εκτός από το ζήτημα αυτό καθ' αυτό της δολοφονίας του 20χρονου, που είναι όντως ένα τραγικό γεγονός, είναι και μια ιστορία που αναδεικνύει περισσότερα από αυτά που φαίνονταν στην αρχή για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δράση που είχε ο πατέρας, ο δολοφόνος, ακριβώς το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα υπήρξαν και πολλές καταθέσεις, υπήρξαν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ήρθαν την ίδια ακριβώς μέρα, αλλά και φυσικά αυτά τα στοιχεία τεκμηριώθηκαν από το ρεπορτάζ και από την αστυνομική έρευνα. Για τις οχλήσεις, που είχαν κάνει οι γονείς αλλά και ο 20χρονος στην αστυνομία, για το γεγονός ότι ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, αλλά και για την ουσία της συζήτησης. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι πίσω από αυτές τις ειδήσεις υπάρχουν τα κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικό πρόσημο. Κοινωνικό πρόσημο νούμερο ένα, οπλοκατοχή στην Κρήτη, οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Το ζήτημα που ξεκινάει από τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά με τα οχήματα και τα έχουμε δει και στον τόπο μας και στην πόλη μας αυτά. Και δεν ξέρω κατά πόσο η γεννησιουργός αιτία θα μπορούσε να είναι η νεότητα. Εγώ σήμερα έχω το δεύτερο γενικό λύκειο Αλιβερίου εδώ και θα μιλήσω για νεότητα, όπως θα μιλήσω και για τα fake news, γιατί τα παιδιά ασχολούνται αυτή την περίοδο μέσα στις δράσεις τους γι' αυτό. Αλλά στο θέμα αυτό του φωνικού στην Κρήτη, δεν σας κάνει εντύπωση ότι βρισκόμαστε πάντα σε μια σκέψη ποιον τελικά να συμπονέσουμε περισσότερο σε μια κοινωνία που το θυμικό βαράει κόκκινα και οι βεντέτες είναι μια κανονική κατάσταση, την οποία θα την ξεχάσουμε αύριο με ένα άλλο φωνικό ενός άλλου 20χρονου και δεν θα βάλουμε σε καμία περίπτωση την κοινωνική πρόνοια να βοηθήσει τους γονείς που βιώνουν την απώλεια. Οι ειδήσεις που βλέπουμε εδώ τώρα είναι φοβερές σχετικά με το ότι ο 54χρονος στα Χριστούγεννα του 2024 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του νεαρού, 19 ετών τότε το θύμα, και υποστήριξε πραγματικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν, επιστρέφοντας, λέει, στο σπίτι του στο Γάζι από νυχτερινή διασκέδαση και αν ανέβαινε τη σκάλα του σπιτιού του, δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια από πίσω με ξύλο που δείχνει την προγενέστερη κατάσταση. Και εδώ τώρα μπαίνει και το θέμα του πώς αντιμετωπίζει η αστυνομία αυτά τα γεγονότα σε μια κλειστή κοινωνία, όπου κάποιος πηγαίνει και λέει ότι απειλούμε 1, 2, 3, 4 φορές. Εγώ να μην θυμηθώ την αδικοχαμένη Κυριακή, να μην θυμηθώ κάποια γεγονότα στα οποία εντάξει, θα το δούμε και πάμε λίγο παρακάτω, με αποτέλεσμα η τραγική ηρωνία να είναι ότι οι άνθρωποι που χάνονται πια στη χώρα μας έχουν ζητήσει ήδη τη συνδρομή της αστυνομίας και όμως χάνονται. Άντε μετά να εξηγήσει κάποιος, όχι μόνο στους γονείς, άντε κάποιος να εξηγήσει γενικώς ότι δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό που κατέκτησε ο σύγχρονος άνθρωπος τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια με τις υπερδομές, δηλαδή τη δημιουργία του κράτους δικαίου. Και το αντίπαλον δέος του κράτους δικαίου, πρέπει να ξέρετε, είναι ο νόμος της ζούγκλας, το Far West δηλαδή, το γεγονός ότι η αυτοδικία ζει και βασιλεύει. Αυτά τα πράγματα μας απασχολούν στο σύνολο ως κοινωνία και τα υπόλοιπα, πιστέψτε με, είναι παρεπόμενα αυτού του βαθιού τραύματος. Κυνηγητά, απειλές και μία μέρος της κανονικότητας που μαστίζει την ελληνική κοινωνία όταν διαβάζεις είχε ζητήσει τη βοήθεια και τελικά έχασε τη ζωή του. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά από εκεί, επειδή σας είπα για τον προϋπολογισμό του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και κάποιοι ενοχλήθηκαν σχετικά με τον τρόπο που κάνουμε ανάγνωση τους ιδιαίτερους κωδικούς για τους μετακλητούς υπαλλήλους, για τα δικαστήρια, για τον τρόπο με τον οποίο εισπράττουμε από τραπεζοκαθίσματα, για το γεγονός ότι, και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, για το γεγονός ότι ουδής μπορεί να εξηγήσει τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός και γιατί είναι έτσι γραμμένος, παρά εκτός από τον εφελόδες και ερευόδες ότι είναι λογιστικά πρότυπα της Ευρώπης και είναι δύσκολο κατανόητα, επομένως κάντε λίγο υπομονή. Το παρατηρητήριο έδωσε τη δικιά του γνώμη και δεν έχουμε ξεχωρίσει ακόμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, τι είναι ορθό, νόμιμο και τι πολιτικά δίκαιον. Και φυσικά, επειδή σε λίγα λεπτά στο στούντιό μας έχουν ήδη φτάσει εδώ μαθητές και μαθήτριες του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου μαζί με τις καθηγητρίες τους. Και βεβαίως να τους ευχαριστήσω και εκτός μικροφώνου μας. Με βλέπουν και δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά σε λίγο θα μιλήσουν σε όλους εσάς, γιατί όλη η θεματολογία θα περάσει μέσα από τα παιδιά. Διότι, ό,τι και να σας πω εγώ εδώ, η ουσία είναι τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά που θα πάρουν τη σκυτάλη και τι σκυτάλη θα τους δώσουμε, άραγε εμείς υποτίθεται οι μεγάλοι, οι μεσήλικες και εμείς. Και μάλιστα θέλω να μάθω, έχω πολύ μεγάλη απορία ειλικρινά, τι άποψη έχουν τα παιδιά αυτά, εκτός από το θέμα που τους απασχολεί, στα συμμετέχοντα έτσι, προγράμματα τα ευρωπαϊκά στα οποία είναι και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είναι τα παιδιά από την πόλη μας. Τι άλλη άποψη έχουν για βασικά θέματα που ακούγονται αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφω με δικά σας μηνύματα και με τα παιδιά εδώ και βεβαίως θα μου κάνουν παρέα σήμερα, γιατί θα δούμε πολλά για τη ραδιοφωνία. Παρέιτσα εδώ στο 102 και 2 μεγάκλους στον FM. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-2700 στο Viber. Συνεχίζει να στέλνεις τη λέξη βιβλία για το διαγωνισμό μας που λήγει την επόμενη Δευτέρα για το βιβλίο της Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βύρων και Έλγιν. Και φυσικά συνεχίζεις να ακολουθείς αυτό το σταθμό στα social και όπου μας βρεις. Μας κυνηγάς, πατάς το κουδουνάκι στο YouTube και είσαι εκεί δίπλα μας για να μην χάνεις στιγμή. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ έως τις 11.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ράδιο Αλιβέρι 1 λοιπόν σε 102 και 2 μεγάκυκλους στα FM και είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 9, ακριβώς 10 λετά από τώρα εδώ με τα παιδιά από το Δεύτερο Γενικό Λυκείο Αλιβερίου και τι ωραία νιώθουμε κάθε φορά όπου έχουμε παρέα και τέτοια παρέα στο στούντιο. Εγώ μόλις έχω γνωρίσει τα παιδιά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την πρώτη αυτή γνωριμία. Φυσικά κάποιους, με κάποιους γνωριζόμαστε γιατί είμαστε σε μια πόλη, στην ίδια πόλη ζούμε που λέει το τραγούδι. Ωστόσο είναι πολύ όμορφο να μοιραζόμαστε μαζί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην επικαιρότητα και μέσα από τα μάτια των παιδιών. Να πω και την καλημέρα λοιπόν στη Μαρία. Καλημέρα, ξαδερφάκι, λέει η Μαρία εδώ. Βεβαίως καλημέρα και σε εσάς και όπου είστε, κυρία μου, και σε όλες τις επικίνδυνες εργασιακές αποστολές που έχετε σήμερα να ολοκληρώσετε. Και εννοείται να πω την καλημέρα μου και στους φίλους που έσπευσαν στο Viber, εκτός από τη λέξη βιβλία για το διαγωνισμό, να μας στείλουν και τα μηνύματα για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα να πούμε και στον Νίκο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μιας και το ανέφερες, λέει εδώ ο Νίκος. Τι έχω αναφέρει, γιατί έχω αναφέρει και πολλά στον Παλμό της Μέρας. Μιας και το ανέφερες το θέμα, λέει, με τη δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για μια κριτική βεντέτα όπως ακούστηκε από διάφορα κανάλια. Μιλάμε καθαρά για έναν πατέρα και μια μητέρα δολοφόνους με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μια αστυνομία που σίγουρα δεν έδωσε την προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα. Δύο παιδιά χάθηκαν, δύο οικογένειες διαλύθηκαν. Πολύ κρίμα. Και υστερόγραφο, τι θα γίνει, θα πάμε για κάνα περπάτημα? Εγώ πηγαίνω για περπάτημα, εσύ θα έρθεις μαζί μου? Μπορείς να αντέξεις το κατηγιστικό ρυθμό του παρουσιαστή στα 6 και 7 χιλιόμετρα καθημερινά? Είναι δύσκολο νομίζω, θέλει λίγο προπόνηση. Πάμε και στον Ευάγγελο. Καλησπέρα, ναι καλημέρα, ήθελες να πεις μάλλον έτσι. Και γκρινιάρης είμαι και βαρέθηκα να το ακούω συνέχεια. Άντε τώρα, λέει εδώ ο Ευάγγελος. Εντάξει, νομίζω για όσους είμαστε κοντά αντιλαμβανόμαστε τι θέλει να πει ο ποιητής. Πάμε καλημέρα και στο Δημήτρη, τον ψυχίατρό μας. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ και σε όλα τα δρομολόγια που έχεις να κάνεις. Καλημέρα στο Λενιό από Βόρεια Εύβοια που βρίσκεται στην παρέα μας. Ο Σιμεών από Θεσσαλονίκη μας γράφει εδώ διάφορα. Είσαι σίγουρος, Κωνσταντίνε, ότι η ομιλία του Βαρθολομαίου εχθές ήταν τόσο ιστορική? Μα αγαπητέ μου, μετά από 27 χρόνια έχει μια ιστορικότητα. Γιατί δεν μένει στην ουσία ότι η μισή κυβέρνηση και πλέον έλειπε από τα έδρανα? Ξέρετε, ο θεσμός είναι θεσμός και τα πρόσωπα έπονται του θεσμού και φυσικά σε μια δημοκρατία αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμάστε. Καλημέρα στον Πέτρο. Οι πλατφόρμες είναι ανοιχτές. Facebook, Instagram, όπου θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube. Και φυσικά, επειδή σήμερα ξεκινήσαμε και στείλαμε χαιρετισμούς από την Τραπεζούντα Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Αθήνα και ούτω καθεξής, να στείλω και την ευχή μου σε όσους σήμερα είναι στο κλεινό νάστη και προσπαθούν να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο και αποστάσεις ενός τετάρτου με τα πόδια, μιας και είπε ο Νίκος για περπάτημα, τις κάνουν σε 2 και 3 ώρες. Μην ξεχνιέστε γιατί στην πολιτική ανάλυση σήμερα έχουμε και το τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα ότι γίνεται ένα ουσιαστικά group therapy, αν μπορούσα να το πω. Ένα group therapy στη Νέα Δημοκρατία για να δούμε πού βρισκόμαστε σχετικά με το ζήτημα των εκλογών, αλλά και σε σχέση με αυτά που περιμένουμε για τα σκάνδαλα τα οποία έχουν χτυπήσει την πόρτα της κυβέρνησης αυτής και από ό,τι φαίνεται κανείς δεν θέλει να τα δει με την δέουσα σοβαρότητα. Ένα γαλάζιο group therapy όπως λένε εδώ, αλλά το τι θα δούμε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να το ξέρουμε. Σήμερα στις 11, την ώρα που τελειώνει αυτή η εκπομπή, ξεκινάει λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα και όπως έχουμε δει από τα τελευταία νέα, οι επαφές είναι προγενέστερες και στις επαφές υπάρχει αυτή η αυθόρμητη τάση να μιλάμε για εκλογές πολύ πριν τις κανονικές εκλογές, ακριβώς γιατί σας είπα τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για το όχι στο αυτομαστίγωμά μας σε ό,τι αφορά τις εξεταστικές και βεβαίως, φυσικά και βεβαίως, σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τι συμβαίνει με τους γαλάζιους δελφίνους, τον κύριο Νίκο Δένδια και τους υπόλοιπους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν αποστάσεις και αποστάσεις παίρνουν κι άλλοι, όπως ας πούμε σας είχα πει για το Αντάρτικο, στο οποίο είναι και ο κύριος Ζεμπίλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα θέματα είναι πολλά. Και σε όλα αυτά τα θέματα τι κάνει πάντα ρεφρέν? Ο Ντόναλντ Τραμπ.
Είπαμε για το escalate, de-escalate. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τι καταλαβαίνουν από αυτό σε λίγο που θα έρθουν στο στούντιο. Δηλαδή, τι καταλαβαίνουν όταν κάποιο σου λέει τη Δευτέρα ότι πάω να κάνω πόλεμο, την Τρίτη δεν θα κάνω, την Τετάρτη κλείνω τα στενά, την Πέμπτη θα ανοίξω για τις αγορές, την Παρασκευή είμαστε σε διπλωματικό στάδιο και το Σάββατο ετοιμάζομαι να κάνω χερσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι φυσικά καταλαβαίνουν ότι εδώ άλλος κάνει κουμάντο και αυτοί που κάνουν κουμάντο λέγονται τραπεζίτες, αγορές, ομόλογα και όλα τα υπόλοιπα. Στους φίλους της ιστορίας και της ιστορικής διαδρομής καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θυμίζουν εποχές όπου δεν υπήρχαν στην φαρέτρα οι υποδομές ή να το πω διαφορετικά εκείνα τα στοιχεία που εμποδίζουν τον κάθε ηγέτη να λειτουργεί αφεαυτού του. Και αυτό το ξέρει και ο Τραμπ ακριβώς γιατί το μεγάλο στοίχημα για εκείνον είναι οι προεδρικές, μάλλον οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται αυτόν τον Νοέμβριο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα δούμε τι συμβαίνει και στο διεθνές πεδίο. Θα δούμε και θα πάμε και λίγο παρασκηνιακά για το επόμενο διάστημα. Σας είπα ένα hint για να θυμάστε. Κάθε Σαββατοκύριακο απειλούμε τις αγορές και κάθε Δευτέρα πρωί μιλάμε για τη διπλωματία. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11 και με την επιστροφή σε αυτό εδώ το μικρόφωνο δεν θα είμαι μόνος μου στο κεντρικό στούντιο του Radio Oliveri 1 όσο εσείς θα ακούτε πολύ ωραίες μουσικές μαζί με τα διαλύματά μας. 697-253-2700 και όλες οι πλατφόρμες διαθέσιμες για τα μηνύματά σας. Φυσικά μέχρι τις 11 για τις 11 αναλαμβάνει η Άννα Ευαγγελίου με μουσικό ξυπνητήρι και την συντάλη της ενημέρωσης παίρνει στις 3 η Παρασκευή Ρούσου για το ημέρα σε εξέλιξη. Σήμερα το βράδυ συμβητητές στις 9 για διεθνή. Τι άλλο να κάνουμε σαν περιφερειακό μέσο και εμείς, βρε αδέρφια, με τόσο κόσμο στα μικρόφωνα. Μη φύγετε, επανέρχομαι. Radio Oliveri 1.

σπηλιτζίδας. Σπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
1: Επιστροφή λοιπόν 9 και 7 πρώτα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στο γκρουπ των 9, στους ανθρώπους που πιάνουν δουλειά τώρα και θα είναι μέχρι τις 5 σε εργασιακές αποστολές και φυσικά καλημέρα σε όσους ήδη έχουν κάνει refilling το καφεδάκι τους από τις προηγούμενες ώρες. Σιγά τα χιλιόμετρα ρε φίλε, λέει εδώ ο ψυγίατρος, ο Δημήτρης, από Ποντικού μέχρι Γεφυράκη και πίσω είναι αυτό. Έλα ντε σπαθιά, καταπίνετε. Αυτό το είπες τώρα για το περπάτημα για να καταλάβω. Διότι ξέρω μυστικές διαδρομές στο Αλιβέρι, στο αθέατο Αλιβέρι, και αν θέλεις να έρθεις μαζί μου, είναι σίγουρο ότι θα κουραστείς δεόντως. Οπότε θα πάρεις τα, πώς τα λένε αυτά, τους ηλεκτρολίτες σου και θα έρθεις να κάνουμε μαζί περπάτημα στην πόλη μας. Στην πόλη αυτή που έχει πολλές δυνατότητες και βρίσκεται πού, έλα πείτε το, το ξέρετε, το λέω κάθε μέρα. Στο νησί των Παθών και των Πόθων, την Εύβοια. Καλημέρα, στείλω και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος είναι Γερμανία και μου στέλνει χαιρετισμούς κάθε μέρα και ειδικά έχω και ένα ωραίο μήνυμα για την Ελισάβετ και την εκπομπή, το Εκτός Συχνότητας. Αλλά εδώ τελειώνουν όλα, γιατί έχω στο στούντιο κόσμο και είναι, όπως σας είπα και το προανήγγυλα, χαμηλών τις μουσικές μου, είναι τα παιδιά από το δεύτερο γενικό λύκειο, μια μεικτή ομάδα από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη, και τους έχω εδώ μαζί και θέλω να τους καλημερίσω και αυτούς και τις δασκάλες τους που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Πω, τι ωραία ακούστηκε αυτό, χοροδιακά και όμορφα. Και βλέπω και όμορφα παιδιά εδώ και χαμογελαστά και τι ωραία και χαίρομαι δεόντως. Θέλω να σας καλημερίσω. Θέλω να πείτε λίγο με τα ονόματά σας με τη σειρά. Ξεκινήσω, εγώ θα το ξεκινήσω επειδή είναι εδώ τώρα 2, 4, 6 κοπελιές με τις κυρίες τους και ο Κωνσταντίνος, ο συνονόματος, ο οποίος τη συνοδεύει, παρακαλώ. Δεν συνοδεύονται από τις καθηγητές τα παιδιά, από τον Κωνσταντίνο. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε?
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος μαζί μας. Τα ονόματά σας θέλω.
4: Η Ρεγκίνα.
1: Η Κωνσταντίνα.
5: Η
1: Ιωάννα.
6: Η Ραφαηλία.
1: Την μου βάλει ψηλά για να ψηλώσει.
7: Η Χριστίνα.
1: Και βέβαια η Σταυρούλα. Είναι τα παιδιά λοιπόν από το δεύτερο γενικό λύκειο. Έχω τη χαρά και θέλω να ευχαριστώ την κυρία Τζαμουδάκη, την καθηγήτριά σας, η οποία ήρθε σε επικοινωνία με το Ράδιο Αλιβέρι για να είστε σήμερα εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι σας παρακολουθώ, γιατί κάνετε πολλά και διάφορα στο σχολείο σας. Και ειδικά στο σχολείο είστε μάλλον. Το σχολείο σας είναι ένα σχολείο πρέσβης, σωστά,
3: ναι.
1: Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε κάνει και συνεδρίες με ευρωβουλευτές και έχετε ασχοληθεί και λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνεται με το πώς δουλεύει η Ένωση. Και το σημαντικό θέμα είναι το θέμα, από ό,τι μου είπαν εδώ οι δασκάλες σας, το θέμα της παραπληροφόρησης. Και θέλω καταρχάς να ξεκινήσω με τη Χριστίνα, με τα πολύ ωραία μάτια εδώ, και να μας πει. Γενικώς τώρα, αν σε ρωτήσω, είσαι σε ένα ενημερωτικό μέσο γενικά, αν ρωτήσω ας πούμε, και όχι μόνο τη Χριστίνα, γενικώς όπως θέλει παρεμβαίνει τα μικρόφωνα ανοιχτά. Επειδή ακούμε την παραπληροφόρηση και την ακούμε βασικά με το αγγλικό της όνομα, δεν ακούμε παραπληροφόρηση, μιλάμε τα γκρίνγκλις, λέμε fake news. Αν μπορείς να μου περιγράψεις τα fake news ας πούμε έτσι απλά, με βάση την ηλικία σου, τι θα μου έλεγες ότι είναι τα fake news, Χριστίνα, και Χριστίνα και Κωνσταντίνα και Σταυρούλα κλπ.
7: Ψευδείς ειδήσεις.
1: Έλα λίγο πιο κάτω στο μικρόφωνο σου. Είδες, αυτό είναι τέλεια.
7: Ναι, ψευδείς ειδήσεις, τις οποίες ακούμε καθημερινά, από διάφορα μέσα, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση.
8: Που έχουν στόχο την παραπλάνηση και την πρόκληση σύγχυσης σε...
1: Ωραία. Εγώ αν το βγάλω από το κείμενο αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο ο ορισμός, δεν ψάχνουμε ορισμό. Εγώ θέλω να δω τι νιώθουμε όταν ακούμε τη λέξη παραπληροφόρηση. Ας πούμε, νιώθουμε ότι είναι κάτι το οποίο μας απειλεί.
3: Όχι.
1: Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί. Θα μπορούσαμε να νιώσουμε όμως ότι μας απειλεί από τη στιγμή που μας διαμορφώνει την κοινή γνώμη σε μια λάθος βάση.
3: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά κάνει παραπληροφόρηση? Πηγάζει από κάποια μέσα και έχει ένα στόχο να μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Ναι. Εσείς από πού παίρνετε πληροφόρηση, Κωνσταντίνε, συνήθως?
3: Το Google, η πιο σταθερή πλατφόρμα,
1: mm-hmm.
3: και η πιο σίγουρη. Και μετά ό,τι βρούμε στα social media. Δηλαδή, αν μας πετάξει κάποιο φόρουμ να διαβάσουμε ή από κάποια email που στέλνουν οι δασκάλες μας και στις ομαδικές, στο Viber που έχουμε, κυρίως από εκεί.
1: Άρα λοιπόν, όταν εσύ έχεις ένα προφίλ στο TikTok, μπορεί να σου πετάξει μια είδηση.
3: Ναι.
1: Εσύ τώρα, Ρεγκίνα, τι πιστεύεις, ότι αυτή η είδηση έχεις τη δυνατότητα να την ελέγξεις?
6: Ναι, άμα το ψάξουμε, μπορούμε να το ελέγξουμε και να δούμε αν όντως ισχύει.
1: Πού θα ψάξεις συνήθως, εσύ ως πρόσωπο, για να τσεκάρεις αν μια είδηση που σου πετάει ο αλγόριθμος, νομίζω ξέρετε όλοι τι είναι αυτό, ότι είναι εύκολο να την προσεγγίσεις με έναν τρόπο που θα είναι πιο ερευνητικός, αν θέλεις. Έχεις κάποια εργαλεία, αυτό θέλω να πω, ξέρεις κάποια εργαλεία, νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία εκεί έξω εύκολα για να το κάνεις?
6: Μπορούμε να ρωτήσουμε το Google ή το ChatGPT.
1: Και αν αυτή η ερώτηση που κάνεις στο ChatGPT σχετικά με ένα θέμα, είναι σίγουρο ότι το ChatGPT θα σου δώσει τη σωστή απάντηση ή θα θέλει να σου δώσει την απάντηση που επιθυμεί για να εξυπηρετήσει το ερώτημά σου? Το λέω γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη ξέρετε υπάρχει το αυτόξιο ερώτημα. Αν τελικά υπάρχει για να μας βοηθήσει ή αν υπάρχει για να υποκαταστήσει την κριτική μας σκέψη. Το έχετε ακούσει αυτό? Το έχεις ακούσει, Κωνσταντίνα, αυτό?
6: Ναι.
1: Δηλαδή να σταματήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ερευνητικά. Να σταματήσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τρεις διαφορετικές έννοιες. Εγώ θα σας κάνω τώρα μια πολύ βασική ερώτηση, θα τη σκεφτούμε και θα τη συζητήσουμε όλοι μαζί. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε κάτι που είναι λάθος, σε κάτι που είναι ψέμα και τελικά στην παραπληροφόρηση? Το έχετε σκεφτεί αυτό?
3: Έλα, Κωνσταντίνα. Είναι αλλοιωμένες ειδήσεις, η οποία μπορεί σε ένα μεγάλο ή μικρό ποσοστό να είναι σωστές, αλλά αυτό το μικρό ποσοστό που είναι λάθος, να μας οδηγήσει στο λάθος και στην αλλοίωση της σκέψης μας.
1: Μπορεί να είναι λάθος επειδή κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του δημοσιογράφος ή μπορεί να είναι ψέμα θελημένα για να οδηγήσει κάπου την κοινή γνώμη?
3: Και λάθος δημοσιογράφου ή και λόγω παραπλάνησης.
1: Εσείς συνήθως τι κοινοποιείτε στο διαδίκτυο από αυτά που βλέπετε? Δηλαδή αν υπάρχει, ας πούμε, πέρα από τα ενδιαφέροντά σας, ας πούμε για παράδειγμα ένα χόμπι.
3: Φυσικά, ναι.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι είδηση και θα μπορούσε να το κοινοποιήσετε? Δηλαδή θέλω να ρωτήσω γιατί οι άνθρωποι μοιράζονται ψευδείς ειδήσεις πιο εύκολα από ότι μία έρευνα ή, ας πούμε, για παράδειγμα κάτι που η Ρεγκίνα θα το ψάχνει στο Google αλλά δεν έχει χρόνο. Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι κοινοποιούν, το έχετε σκεφτεί? Γιατί κοινοποιούμε πιο εύκολα μία βαρύγδουπη ψεύτικη είδηση, μία βαρύγδουπη εικόνα στο διαδίκτυο? Εσύ τι πιστεύεις, Ιωάννα? Λοιπόν, πάμε ελεύθερα, δεν έχετε κανένα φόβο. Σας είπα, ό,τι νιώθουμε το λέμε, γιατί αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, έτσι. Να μας μείνει τι έχουμε καταλάβει. Πάμε.
6: Είναι πιο συστηματικό.
1: Συναισθηματικό.
6: Συναισθηματικό,
1: Δηλαδή, κοινοποιείς πιο συναισθηματικά θέματα, δεν θα βρεις μια είδηση?
6: Ναι, κάτι που πιστεύω είναι πιο συγκινητικό, ένα πιο άσχημο. Κάποιο δυστύχημα συνήθως. Γιατί συνήθως είναι αυτό που θέλουμε να μοιραστούμε με τους ανθρώπους. Με τους.
1: Αν είναι μια είδηση, θα σου πω τώρα για τη δικιά μας τη δουλειά. Γιατί και η δικιά μας η δουλειά, η δημοσιογραφία, έχει ένα βάθος. Εάν μια είδηση, ας πούμε, είναι συναισθηματική, είχαμε ένα γεγονός, δεν το είδατε. Ένας 20χρονος δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ στην πόλη μας ένα γεγονός. Με ένα 17χρονο παιδί το οποίο χτύπησε στην είσοδο της πόλης. Η πρώτη είδηση που είδατε γι' αυτό ποια ήταν, θυμάστε? Δηλαδή αυτό που διαβάσατε στα social σχετικά, τι έλεγε? Ποια ήταν, ας πούμε, το πρώτο μπάμα, αυτό που λες συναισθηματικά που είδες?
6: Τροχαίο στα λιβέρια.
8: Τροχαίο δυστύχημα.
7: Δεν ήταν.
6: Δολοφονήθηκε 17χρονο.
1: Τι ήταν, Χριστίνα?
7: Έλεγε ότι συγκρούστηκε ένα μηχανάκι με ένα ασθενοφόρο και δεν ξέρουμε παραπάνω πληροφορίες.
1: Πολύ ωραία. Αυτό. Πιστεύετε ότι είναι μία καλή είδηση?
6: Όχι.
1: Αυτό. Γιατί?
6: Γιατί τρομοκρατεί τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
6: Γιατί δεν ξέρεις αν ζει ή αν πέθανε. Και βρίσκεσαι σε μία κατάσταση στο ενδιάμεσο. Να ψάχνεις από εδώ, να ψάχνεις από εκεί, να παίρνεις τηλέφωνα για να μάθεις τι έγινε.
8: Και
6: τρομοκρατείς και περισσότερο κόσμο που ίσως δεν το έχει μάθει.
3: Γρήγορη είδηση, και... χωρίς εγκυρότητα δηλαδή.
1: Εξαιρετικά.
6: Ναι, και έτσι μπορεί το παιδί τελικά να ζει. Και ο μισός κόσμος να νομίζει ότι πέθανε.
1: Τέλεια. Αυτό που σκέφτηκες τώρα δεν είναι η ουσία να ξετυλίξουμε το κουβάρι για τα fake news? Δηλαδή, βλέπεις μία είδηση η οποία είναι clickbait. Ξέρετε τι είναι το clickbait? Είναι μία βαρύγδουπη δυνατή είδηση. Αυτό που είπε πολύ ωραία η Ιωάννα, που κινεί συναισθηματικά τον άνθρωπο να το κοινοποιήσει. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που είπε η Χριστίνα είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο, θέλεις να ψάξεις, θέλεις να μάθεις αν ζει. Άρα αυτό έχουμε χρόνο να το κάνουμε στην καθημερινότητα για όλες τις ειδήσεις που κυκλοφορούν. Για να καταλήξουμε λίγο τελικά τι είναι η παραπληροφόρηση, γιατί η παραπληροφόρηση έχει μπει τόσο πολύ έντονα στη ζωή μας.
3: Όχι, τσεκάρουμε μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως. Mm-hmm. Και παληθεύουμε αν είναι αληθής.
1: Τέλεια. Και όταν αυτό το πράγμα κοινοποιείται στα social media, όταν αυτή η είδηση που είδε η Χριστίνα την πήραν 5 συμμαθητές της και την κοινοποίησαν, αργότερα κάποιος κοινοποίησε μια είδηση ότι το παιδί, ας πούμε, είχε πιει ένα ποτό. Ή το παιδί αρχίζει μετά και γίνεται πιο συναισθηματικό γιατί εμπλέκεται η οικογένεια. Γίνεται πιο συναισθηματικό γιατί κάποιος θα βάλει μια φωτογραφία που δεν πρέπει να βάλει για να τρέξει ο δημοσιογράφος να φέρει την πρωτιά. Εγώ θα σας πω από τη δικιά μου την πλευρά, τουλάχιστον στο επίπεδο, δεν ξέρω, ενδιαφέρεται κάποιος να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία? Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να το μάθω αυτό από εσάς. Είστε στο Λύκειο, θα δώσετε πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση, επειδή είστε εδώ να μου πείτε ναι. Μπορεί να μου πείτε κιόλας, σιγά μην κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Αλλά θέλω να το σκεφτώ και θέλω να μου πείτε αν το ότι δεν θα θέλατε να ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία σας έχει επηρεάσει το θέμα αυτό που ισχύει με την παραπληροφόρηση, τα fake news κλπ.
3: Με τη μεταφρασιστική έχω σκεφτεί πάνω κάτω λίγο.
1: Mm-hmm.
3: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και γενικά τις δουλειές των δημοσιογράφων τα fake news. Γιατί μπορεί κάποιοι δημοσιογράφοι όντως να γράφουν αλήθειες. Αλλά λόγω του φόβου του κόσμου ότι μπορεί να είναι ψεύτικα, να μην τους πιστεύουν και να μην το.
1: Ναι. Αυτό σε αποτρέπει από το να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία. Ρεγκίνα, το έχεις σκεφτεί?
4: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί.
1: Υπάρχει λόγος ή σε ενδιαφέρει κάτι άλλο στο επάγγελμά σου, σε ένα επάγγελμα ακολουθείς διαφορετικό και δεν το έχεις σκεφτεί, ή σε έχει αποτρέψει αυτή η ιστορία που συζητάμε τώρα, αυτό που γίνεται τώρα?
4: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απλά δεν το είχα σκεφτεί.
1: Δεν το έχεις σκεφτεί. Ιωάννα?
5: Όχι, δεν θα έλεγα ότι είχα ένα ενδιαφέρον προς τη δημοσιογραφία. Ναι, μεν, την παραπληροφόρηση με έχει απασχολεί τους πάντες, πιστεύω. Αυτό.
1: Μιας και είστε στο πρόγραμμα αυτό για το κοινοβούλιο, τι γνωρίζετε αν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος νόμος, κάποιος κανονισμός, κάτι το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα fake news, κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα, αρχίζει και το βάζει νομικά σε ένα άλλο υπόβαθρο. Σας φέρνω ένα παράδειγμα και μια είδηση, ότι στην Ιταλία υπήρχε ένα πλαίσιο πλέον για να εμποδίσουν λίγο την τεχνητή νοημοσύνη να περνάει σε όλες τις εκφάνσεις της νεότητας. Εδώ στη χώρα μας, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό, υπάρχει πλέον νόμος ότι κάτω από τα 15 δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα social media. Ξέρετε αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κάτι το οποίο ουσιαστικά αντιμετωπίζει τα fake news? Είναι ανοιχτό, όποιος θέλει απαντάει, έτσι.
3: Υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία δίνει αξιόπιστες πληροφορίες, ονόματι EU versus Disinfo, η οποία δίνει αξιόπιστες πληροφορίες και αληθείς. Και αν μπεις σε αυτή την πλατφόρμα, θα μπορέσεις να άνετα να επαληθεύσεις ένα fake news ή κάτι που έχεις διαβάσει στο διαδίκτυο.
4: Επίσης συνεργάζεται με εταίρους, συνεργασία με χώρες της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς για μια συντονισμένη απάτηση.
1: Τιμωρητικοί νόμοι υπάρχουν, ξέρετε, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, θα έπρεπε να υπάρχουν για αυτούς που διαδίδουν παραπληροφόρηση?
3: Ναι. Διότι το κάνουν, μπορεί να το κάνουν και με συμφέρον όλο αυτό. Εκεί είτε οικονομικό είτε πολιτικό δεν έχει νόημα. Και για να παραποιήσουν τη γνώμη των νέων που, οι οποίοι έχουν κυριαρχήσει στα social media και την τεχνολογία γενικότερα, και προσπαθούν να διαμορφώσουν μια σκέψη την οποία αυτοί θέλουν να περάσουν.
1: Θα πάμε σε αυτή τη σκέψη της διαμορφώσεις αμέσως με το διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται, γιατί έχω και μηνύματα που έχουν έρθει για εσάς από τον κόσμο. Όσο χαλαρώνουμε εδώ στη ραδιοφωνία και όσο ηρεμούμε και ξαναβρίσκουμε λίγο σιγά σιγά τα πατήματά μας, γιατί τα παιδιά εδώ, δεν έχω αφήσει παραπονεμένη εδώ τη φίλη μου τη Δεσποινίδα εδώ που είναι όρθια, την έχετε βάλει όρθια εδώ και τη βλέπω και στεναχωριέμαι. Θα επιστρέψω πάλι. Θέλω να συζητήσουμε αργότερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοσιογραφία σήμερα. Πώς βλέπετε εσείς και αν βλέπετε ελληνικά κανάλια, αν βλέπετε τηλεόραση, αν βλέπετε ειδήσεις και ποιες ειδήσεις από αυτές που κυκλοφορούν τώρα σε έχουν κάνει εντύπωση. Και αν πιστεύετε ότι γενικώς υπάρχει τρόπος να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτετε. Και αν είστε απλά διάφοροι σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί το να είμαστε αδιάφοροι είναι μια κατάσταση. Το να είμαστε όμως αδιάφοροι για τη ζωή μας είναι ένα πρόβλημα. Και θέλω να μου πείτε πόσο η παραπληροφόρηση μας απομακρύνει από το να είμαστε ενεργοί πολίτες, που όπως είπαμε και στην αρχή που γνωριστήκαμε, είναι και η βάση για το θέμα. Παραμένουμε εδώ. Υπάρχει κόσμο στο στούντιο, όπως καταλαβαίνετε, οπότε αλλάζει η ροή του προγράμματος. Εγώ θα πάω να ακούσω έναν Ορφέα Περίδη στην αυλή Αβεντελείωσε. Εσείς ακούστε ωραίες μουσικές στο YouTube και περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα.

0: το παιχνίδι το οποίο έδωσε φυσικά το κύπελο και οι στιγμές και οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι πολύ ωραίες και συγκινητικές και μάλιστα αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα της προπονητής για αυτήν την εξέλιξη. Να υπενθυμίσω στους φίλους που δεν το γνωρίζουν, αν και νομίζω ότι όλη η πόλη ζει σε αυτό το ρυθμό, ότι στην αγωνιστική αυτή που έρχεται στο Τσαρπάλιο, στη σημαντική αυτή στιγμή εδώ για την ομάδα του Ταμιναϊκού, Ταμιναϊκός Ελίσποντος, το Σάββατο στις 5:30 έχουμε, εκτός από ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα για την 29η αγωνιστική, έχουμε και την απονομή του τίτλου του πρωταθλητή στο Ταμιναϊκό με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, με ενημέρωση εδώ από την ομάδα για τα συλλεκτικά μπλουζάκια, τα κασκόλ, για την κλήρωση της λαχιοφόρου που τρέχει για το Ταμιναϊκό και φυσικά για όσους βρεθούν εκεί για μια ιστορική στιγμή και την άνοδο, γιατί αυτός ο τίτλος σημαίνει άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σημαντικό για το Αλιβέρι, σημαντικό για το Ταμιναϊκό, σημαντικό για την πόλη. Και όσοι είναι εκεί και όσοι απολαύσουν αυτή την φιέστα, φυσικά θα έχουν να την θυμούνται για καιρό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο μισάωρο. Σε μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, με πολύ μεγάλο πυρήνα τη συμμετοχή των νέων μαθητών σχετικά με θέματα επικαιρότητα, σχετικά με θέματα παραπληροφόρηση, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν στο σχολείο του σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν για σχολεία. Και φυσικά εδώ θα είμαστε να πούμε και τα στερνά για αυτή την εβδομάδα. Μένετε συντονισμένοι, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-233-700. Θα υπενθυμίσω και το διαγωνισμό μας. Είσαι εδώ για μισή ώρα ακόμα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, αυτό εδώ το μικρόφωνο.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: 92,2 FM. Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ρος, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Ingles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 σε μια εκπομπή. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ διάφοροι φίλοι για την παρουσία των παιδιών εδώ στους 102 και 2. Αλλάξαμε τη ροή, αλλάξαμε τη θεματολογία. Το χρόνο που μας πιέζει αδυσόπιτα εδώ για να σπρώξουμε λίγο προς τα εμπρός. Να πω και στο Λενιό καλημέρα εδώ που μας έχει στείλει το μήνυμά του από τη Χαλκίδα για τις ωραίες επιλογές μας εδώ, τις μουσικές και όχι μόνο. Για τον Μάιο, το μήνα του πόντου, λέει, που μας έχει πει Κωνσταντίνε, να μνημονεύουμε τους πόντους και τη γενοκτονία. Το ξέρω πολύ καλά αυτό και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω την εντύπωση ότι ειλικρινά αυτό αξίζει τον κόπο να παρακολουθείτε και τα podcast που έχουμε το Σαββατοκύριακο.

Και φυσικά στην παρέα μας εδώ, η Άννα Ευαγγελίου, το στούντιο άδειασε από τα παιδιά, αλλά είναι εδώ η παρέα του στο Radio Oliveri 1 για τις 11 η ώρα ετοιμάζεται για το δικό της μουσικό ξυπνητήρι.

0: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος είναι εξαιρετικά πιεστικός. Θέλω να πάω λίγο να ρίξω μια ματιά στα διεθνή, στο τι γίνεται τώρα τελευταία εδώ με τις δηλώσεις που έχουμε για τα στενά του Ορμούζ. Δεν θα προλάβουμε να μπούμε σε νέα παρέμβαση εδώ σχετικά με τον προϋπολογισμό έτσι στα λίγα λεπτά που απομένουν. Ωστόσο θα περάσουμε λίγο μόνο τις κεντρικές ειδήσεις για τις δηλώσεις Donald Trump. Σας είπα εχθές πολλά για το escalate, de-escalate, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Αμερικανός Πρόεδρος κάθε επιταγή των ομολόγων και των αγορών. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε λαύροι εναντίον του Ιράν και κάθε Δευτέρα πρωί μπαίνουμε στη διαδικασία της διπλωματίας. Δηλώσεις είχαμε εχθές στο New York Post, στη New York Post, ότι είναι πολύ νωρίς για να αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Το δίκτυο Αξιώς εχθές μας έλεγε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια ειρηνευτική συζήτηση, πολύ κοντά στη συμφωνία της μια σελίδας, όπως ακριβώς λένε. Και έχουμε και δηλώσει από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι αξιολογούνται τα 14 σημεία της ειρηνευτικής πρότασης της Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις εντός των επόμενων 48 ωρών. Αυτή είναι η λογική εδώ. Και μεταξύ άλλων, υπάρχει ψηλά στην αμερικανική ατζέντα η δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και την αποδέσμευση από την άλλη των κυρώσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια για να αφαιρεθούμε σε μια συμφωνία win-win. Το θέμα εδώ σας το έχω πει και άλλοτε, ότι έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι το Νοέμβριο ετοιμαζόμαστε για ενδιάμεσες εκλογές. Στην εθνική πλευρά αυτών των διαβουλεύσεων, στα σημερινά θέματα φυσικά, υπάρχει η συζήτηση που ξεκινάει σε λίγα λεπτά από τώρα στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και στη συζήτηση βεβαίως μπαίνει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης σήμερα με τις ομιλίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και του γραμματέα του κυρίου Μάξιμου Χαρακόπουλου και του πρωθυπουργού βεβαίως Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα μπει το πλαίσιο σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το πρωινό καφέ, ξέρετε, που λαμβάνει η χώρα, αλλά και με την συζήτηση την περιβόητη περί εκλογών, οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και για το πώς μπορούμε να βρεθούμε τελικά σε μια λειτουργική αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Η διαδικασία του συντάγματος και τη συζήτηση για την αναθεώρηση είναι προεκλογικό μέτρο και πάντα υπάρχει σε τέτοιες περιόδους, γιατί πίσω, σας ξαναλέω, από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου υπάρχει το στοιχείο του ευνηδιασμού για το ενδεχόμενο ευνηδίως να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Στο δημόσιο διάλογο υπάρχουν μέχρι στιγμής τα συγκεκριμένα θέματα σε ό,τι αφορά την συνταγματική αναθεώρηση. Το άρθρο 5 σχετικά με την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και την προσωπική ελευθερία του ατόμου. Στο άρθρο 16 για την παιδεία, που είναι το θέμα της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το άρθρο 30 για την μία και μόνο φοιτεία εξαετούς διάρκειας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το άρθρο 51 που είναι σημαντικό γιατί αφορά την εκλογή βουλευτών, το εκλογικό δικαίωμα και την επιστολική ψήφο. Και το άρθρο 54 για τον εκλογικό νόμο, ο οποίος σας ξαναλέω ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί αυτή η λογική, να μετατρέπει κάθε κυβέρνηση τον εκλογικό νόμο όπως ακριβώς επιθυμεί για να ξαναβρεθεί στην εξουσία. Για τον εκλογικό νόμο, το νούμερο ένα στοιχείο εδώ που χτυπάει πάνω στην ευαίσθητη χορδή του Έλληνα περί αρκυβερνησίας είναι το μπόνους αυτού του πλειοψηφικού συστήματος, της πλειοψηφικής αναλογικής, με το πρώτο κόμμα να εξασφαλίζει τη διακυβέρνηση με το συν 50 και βεβαίως αυτό να μην είναι, μάλλον να είναι και να παραμένει ένα μεγάλο αγκάθι της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα και με ένα μεγάλο ψέμα του κατά πόσο μονοκομματικά μπορούμε να πάμε παραπέρα και όχι με κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό το έχουν αποδείξει άλλα κράτη στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια, που ό,τι και να λέμε και να πανηγυρίζουμε μέσω του Κυριάκου Πιερακάκη στο Eurogroup για την αποπληρωμή του χρέους, μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία είναι προς συζήτηση για την επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, όπως είναι το άρθρο 90, για τις ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι το άρθρο 101α, αλλά και για τη μέρημνα, για τη στέγη, την κλιματική κρίση και τη λειτουργία των κομμάτων εν γέννη. Ένα συνολικό σχέδιο λοιπόν για να γίνει μια γέφυρα εμπιστοσύνης πάλι του κράτους με τους πολίτες. Έχει πολύ ζουμί η υπόθεση και θα τον παρακολουθούμε. Σήμερα θα τον παρακολουθήσουμε επισταμμένος. Υπενθυμίζω λίγο πριν φύγω τους φίλους, τους φίλους όλους εδώ που βρίσκονται τι. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό και ο διαγωνισμός αυτός εδώ φυσικά είναι σχετικά με το βιβλίο της Ελένης Βορώνου «Λόρδος Βίρων και Έλγιν». Είναι σε σχέδια του Φίλιππου Φωτιάδη από τις εκδόσεις Καλέντη. Η εκδόση Καλέντη είναι εκδοτικός οίκος εκείνος που από το 1980 με δοκίμια για παιδιά και νέους, φυσικά με Έλληνες ξένους καλλιτέχνες, λογοτέχνες, συγγραφείς σε κλασική λογοτεχνία αλλά και σύγχρονα έργα, θέλει να δημιουργήσει ένα νέο βιβλιοφιλο κοινό, να ξεκινήσει η ανάγνωση από νέα ηλικία, από μικρή ηλικία, να αποκτήσουμε αυτή τη σχέση με το βιβλίο. Και σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, τις μικρές ιστορίες και τα μεγάλα γεγονότα, πηγαίνουμε στον Απρίλιο του 1811. Το πλοίο Ίδρα με προορισμό τη Μάλτα μεταφέρει ένα κυβότιο, μια κυβότιο της μνήμης ανάμεσα στα πολύτιμα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι στιβαγμένα στο αμπάρι του. Βρίσκεται μια μετόπη η οποία γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης συνύπαρξης. Ο Λόρδος Βίρων, ο υπέρμαχος του αγώνα για ανεξαρτησία των Ελλήνων, συνταξιδεύει εν αγνία του με το μαύρο φορτίο του Έλγιν, του ανθρώπου που ακροτηρία στο σύμβολο της δημοκρατίας. Οι δύο Λόρδοι είναι τόσο αντιθετικοί, ως ένας λαπίθης και ένας κένταυρος. Η δίψα για ελευθερία απέναντι στην απληστία, ο ανθρωπισμός ενάντια στην βαρβαρότητα. Ένα από αυτά τα βιβλία μπορεί να γίνει δικό σας για δύο τυχερούς, γιατί έχω δύο αντίτυπα. Εάν αυτή τη στιγμή μπείτε και στείλετε στο 697-253-200 στο Viber, όχι SMS στο 697-253-200, γιατί χανόμαστε, στο Viber, για να μπορούμε να κάνουμε εύκολα την κλήρωση, στέλνεις τη λέξη βιβλία. Όσο περισσότερες φορές τη στείλεις, τόσες περισσότερες συμμετοχές για να λάβεις ένα από αυτά τα βιβλία. Πότε θα το λάβεις? Στο κλείσιμο του διαγωνισμού που είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μουσικό Ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου. Την καλημέρα μου στο Τεμέτερο, η Ρίζα, το Μάκη, τον Περπερίδη που είναι εκεί. Εγώ θα φύγω επειδή μου βάλατε έτσι υποψίες ωραίες για ωραία πράγματα εδώ και επειδή είστε της ιστορίας. Θα σας αφήσω να ακούσετε αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Προκαταβολικά το ξέρουμε είναι πετειακό, αλλά είναι το History Podcast που θα ακούσετε και αυτό το Σαββατοκύριακο και αφορά φυσικά ουσιαστικά αφορά την γενοκτονία των ποντίων, γιατί ο μήνας αυτός είναι ο μήνας του πόντου, είναι ο μήνας που έχει να κάνει, προφανώς έχει να κάνει, αφορά μας, αφορά όλους, με την γενοκτονία και την 19η Μαΐου. Επομένως θα σας καλημερίσω και όσοι παραμένετε εδώ στα FM θα μπορέσετε να ακούσετε αυτό το διαφορετικό History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, με εμένα δηλαδή, ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά τι να κάνουμε, που έχει να κάνει και με τα ιστορικά στοιχεία, αλλά και με την ιστορική γνώση πίσω από αυτό. Παραμείνετε λοιπόν συνδεδεμένοι στο 102 και 2 MHz στο FM και στο ράδιο aliveria1.gr και θα τα ξαναπούμε και εμείς εδώ, σε αυτή τη συχνότητα πάλι, Θεού θέλοντος, Κυρίου επιτρέποντος, την Δευτέρα που μας έρχεται. Σήμερα είχα την χαρά να φιλοξενώ το Λύκειο Αλιβερίου. Θα υπάρξει ένα ιδιαίτερο βίντεο με αυτή μας την συνομιλία εδώ, για να μπορείτε να το βρίσκετε εύκολα και γρήγορα. Και φυσικά για όσες και όσους παραμείνουν συνδεδεμένοι εδώ, θα είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε και αυτό που έρχεται από τα FM. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό τριήμερο. Αν και δεν είναι από αυτά τα τριήμερα που έχουμε συνηθίσει, αλλά για μας είναι. Αύριο θα ακούσετε τα best της εβδομάδας με τη βοήθεια της Άννας Ευαγγελίου. Επομένως, είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ.
1: Radio Aliveriena. Radio Aliveriena. 102,2 FM.

Η 19η Μαΐου είναι η μέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων ξυπνά το αίσθημα της ευθύνης για την απόδοση φόρου τιμής στους 353.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Για όλους όμως τους απογόνους των ανθρώπων αυτών, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα βαθιάς θλίψης και χρέους που κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Βρισκόμενοι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για την πατρίδα στις μέρες μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να ανατρέξουμε στις ρίζες και την ιστορική μας γνώση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την καθημερινότητα και στοιχιώνουν το μέλλον μας. Τι είναι όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γιατί αποτελεί ένα πεδίο βαθιάς ιστορικότητας με στοιχεία πανανθρώπινου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα? Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούμε στη γενοκτονία με την ορολογία γενοκτονία. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου καταδικάστηκαν οι ναζιστές για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως νομική έννοια, διατυπώθηκε από το Διεθνές Δίκαιο με τη Σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι το τεράστιο πολιτισμικό, πολιτιστικό και γενεαλογικό κενό για το ελληνικό έθνος. Διότι η γενοκτονία των Ποντίων είναι ο ξεριζωμός μιας σημαντικότατης κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού. Αποτέλεσε τη διακοπή της πληθυσμιακής παρουσίας ενός πολιτισμού με πανάρχια χαρακτηριστικά που άνθησε για 28 ολόκληρους αιώνες. Ο ίδιος εκείνος πολιτισμός που κόμισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά την κριτική σκέψη, τη βαθιά γνώση και βάση της επιστήμης και της έρευνας, αλλά και της πολιτικής. Το 1865, οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000. Το 1880, σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αγγίζουν τις 700. Στην εκπαίδευση αναφέρονται 1058 σχολεία όλων των βαθμίδων, με κορυφαίο το μεγαλειώδες κτίριο του φροντιστήριου της Τραπεζούντας. Την Ορθοδοξία υπηρετούν 1.460 κληρικοί, όπου ο αριθμός των εκκλησιών ξεπερνά τις 1.130. Στις μεγάλες πόλεις διατηρούνται φιλόπτωχες αδελφότητες, φιλανθρωπικοί οργανισμοί και πολλά άλλα κοινοφελή ιδρύματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους. Σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τεκμηριωμένες μαρτυρίες, ήταν αδιανόητο στα ελληνικά δημοτικά σχολεία να μην υπάρχουν ειδικοί δάσκαλοι για τη μουσική και τα γαλλικά. Υπήρχαν ακόμη και γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες. Το δε θέατρο της Τραπεζούντας, όπως και αυτό της Μύρνης, συναγωνίζονταν σε ποιότητα και επίπεδο τα θέατρα των πρωτεύουσων της Ευρώπης. Κι όμως, αυτός ο δημιουργικός εξευρωπαϊσμός δεν ξέφυγε στο παραμικρό. Από την ελληνική πολιτιστική ιδιαιτερότητα, την κάφηση και την ευγένεια και την αρχοντιά της ελληνικής καταγωγής. Ο Πόντος μπαίνει στον 20ο αιώνα μέσα σε ένα κλίμα έντονης εφορίας και αισιοδοξίας. Και τότε, η αρχή του τέλους ξημέρωσε. Οι φανατικότεροι των νεότουρκων ήδη τον Οκτώβριο του 1911 οργάνωσαν μυστικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκε η εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από κάθε μη μουσουλμανικό στοιχείο. Η Τριανδρία Ταλάτ, Εμβέρ και Τζεμάλ και στη συνέχεια η Κεμάλ και το Παλ ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πορείες θανάτου, απαγχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί ολοκλήρωσαν το σκηνικό της γενοκτονίας. Ο ίδιος ο Κεμάλ δήλωσε σε Ρώσο διπλωμάτη το Σεπτέμβριο του 1919 «Έχω όπλο την αγχώνη». Οι Τούρκοι πέρασαν πια στην επίθεση χωρίς προσχήματα. Οι δολοφονίες γίνονταν συστηματικά, οργανωμένα και εκτεταμένα. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης ήταν ο Μεχμέτ Ταλάτ, υπουργός των εσωτερικών. Οι εντολές για διωγμούς δόθηκαν με τη μορφή απόρριτων τηλεγραφημάτων προς όλους τους πολιτικούς και πάνω από 70.000 ορφανά των δολοφονηθέντων γονέων εξαφανίστηκαν. Άλλα δολοφονήθηκαν, άλλα πολιτογραφήθηκαν ως Τούρκοι πολίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, και μόνο στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, της σημερινής Βόρειας Τουρκίας, τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου ανήλθαν
σε 353.000. Την 19η Μαΐου θρυνούμε για την απίστευτη αυτή καταστροφή. Θρυνούμε τους προγόνους που έπεσαν από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις του τουρκικού κράτους. Στα πλαίσια μιας κεντρικής, μάλιστα πολιτικής απόφασης και μιας μεθοδικά σχεδιασμένης, στρατηγικής, που ως στόχο είχε να εξαλείψει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων για αυτό που ακριβώς ήταν, χριστιανοί και Έλληνες. Ναι, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, νομικά, κοινοβουλευτικά καταγεγραμμένο και επίσημο πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναγνωρισμένη και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το Δεκέμβριο του 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέδωσε το εξής ψήφισμα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας και αβαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές γενοκτονίες, εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση, τη μη επανάληψη. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως αδιαφυσβήτητο γεγονός οφείλουμε να το διαφυλάξουμε από τον οποιονδήποτε ανιστόρητα προκλητικό κίνδυνο διατρέχει. Παράλληλα, έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορική και βιωματική γνώση των προγόνων στους νεότερους. Ίσως σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το ελληνικό σχολείο να αγνοεί ακόμα και το που βρίσκεται γεωγραφικά ο Πόντος, που είναι η Τραπεζούντα, η Σινόπη, η Κερασούντα, η Αμισός, η Αμάσια, η Αργυρούπολη, η Ινώη ή ακόμα και η Παναγία Σουμελά. Να αγνοεί ότι εκεί ανθούσε επί αιώνες ένας γεμάτος σφρίγος ελληνισμός, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί αυτόνομο ελληνικό κράτος. Είναι ή δεν είναι άραγε χρέος όλων να προσπαθήσουμε ώστε αυτό το παιδί σήμερα να μην αγνοεί το ότι έξω από τα όρια της χώρας μας, με τη σημερινή της μορφή, ο ελληνισμός του Πόντου είχε κατορθώσει επιτεύγματα που σήμερα μόνο θαυμάζουμε και δυστυχώς αδυνατούμε να πραγματώσουμε. Όλοι οι Έλληνες με ποντιακή ή μη καταγωγή, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, αλλά και όλοι όσοι τιμούν με τις εκδηλώσεις τους κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, δίνουν νόημα στην εθιμική τελετή μόνο αν θελήσουν να λειτουργήσουν οι πράξεις τους ως εύτολμο πολιτικό αίτημα. Να είναι απαίτηση όλων να σεβαστεί η επαγγελματική πολιτική τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Να πάψουμε να ντρεπόμαστε οι Έλληνες για την άχρωμη, άοσμη και άγευστη από την ιστορία και τον πολιτισμό εξωτερική μας πολιτική. Όχι μόνο οι ενέργειες, αλλά και ο λόγος ο πολιτικός πρέπει να απηχεί τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Πρέπει να εργαστεί με σοβαρότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να πληθύνει ο αριθμός των χωρών που θα αναγνωρίσουν με επίσημες πράξεις τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να είναι η γενοκτονία ο αφανισμός της εξωελλαδικής οικουμενικής ελληνικότητας, άξονα σύνεσης αλλά και τόλμης της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς, αλλά και οι νεότερες γενιές, οφείλουμε να απαιτούμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σαν επισφράγισμα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατημένου λαού που δεν αφελεινίστηκε, αλλά επιβίωσε προχωρώντας τον δρόμο της προκοπής και της ανόδου, δίνοντας στοιχεία αξίωσης και πολιτισμού. Σεις όμως, ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και η Διεθνής Ομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων οφείλει να δίνει πάντα τον τιτάνιο αγώνα για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Ας σκεφτούμε όμως. Μία και μόνο ματιά στη σύγχρονη γεωπολιτική επικαιρότητα των πολέμων και της δυστυχίας είναι πράγματι ικανή για να μας βεβαιώσει πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μαζί με τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ασσυρίων από το τουρκικό κράτος, δηλαδή τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην αυγή του 20ου αιώνα, πώς επαναλαμβάνονται και σήμερα και μάλιστα με την ίδια βαρβαρότητα. Στη λωρίδα της Γάζας, στο Αρτσάχ της Αρμενίας και στα μέτωπα της Ρωσίας-Ουκρανίας συντελούνται εγκλήματα. Εγκλήματα με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ανίκανο να αντιδράσει. Γιατί? Διότι το έγκλημα της γενοκτονίας που δεν αναγνωρίστηκε από όλο τον σύγχρονο κόσμο αλλά και από τους θύτες της, εμποδίζει την εμπέδωση της μνήμης. Γίνεται ανάχωμα στην πραγματική ειρήνευση. Είναι η πληγή που δεν έκλεισε με τη δικαίωση των ψυχών τότε και επαναλαμβάνεται σήμερα. Να γιατί η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι απλά ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα πανανθρώπινο. Ο Χίτλερ στη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με το ολοκαύτωμα των Εβραίων αναρωτιόταν ποιος τιμώρησε τον Κεμάλ για τα εγκλήματά του. Οι ατιμόρυτοι γίνονται πρότυπα λοιπόν. Και σήμερα ακόμα κανείς δεν μοιάζει να φοβάται πως οι πράξεις του θυμίζουν τις πρακτικές των τεράτων της ιστορίας. Τι είπαμε, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Ίσως να είναι πολύ περισσότερα. Είναι μια μέρα αγώνα για τη διάσωση, την επιβίωση και τη διάδοση αυτής της κοιτίδας της ιστορίας και του πολιτισμού μιας ολόκληρης πατρίδας. Μιας πατρίδας που για να γίνει γνωστή, οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε περισσότερο για τη διδασκαλία της ιστορίας του Πόντου σχολεία, αλλά και για τη διεθνή γνώση και αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Έλατε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και παιδιά μου μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου ξανά και ξανά και ξανά, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μας και φυσικά να διαβάζετε και τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας. Εννοείται αγάπες μου ότι δεν φεύγουμε από τη συχνότητα 102 και 2 FM ή γενικά από το Ράδιο Λιβέρι 1, διότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση, και εννοείται μετά από μένα. 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να μου στέλνετε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε τραγουδάκια που θέλετε να ακούσετε, αλλά και επειδή τρέχει διαγωνισμούλης, παιδιά μου, το Ράδιο Λιβέρι 1 σε συνεργασία με τον εκδοτικό Οίκο Καλέντη, κληρώνει οι δύο αντίτυπα ενός υπέροχου νεανικού βιβλίου, παρακαλώ πολύ, «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Βορονού. Παιδιά, είναι ένα φανταστικό βιβλίο, ένα εξαιρετικό πραγματικά βιβλίο, οπότε εσείς τι κάνετε τώρα? Μπαίνετε στο Viber του σταθμού μας στο 697-25-32-700 και μας στέλνετε τη λέξη βιβλία και μπαίνετε στην κλήρωση. Εν τω μεταξύ, παιδιά μου, δεν σταματάμε να στέλνουμε, διότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου μπορείτε να μας στέλνετε τη λέξη βιβλία και να συνεχίζετε να μπαίνετε στην κλήρωση, και τη Δευτέρα στις 12 η ώρα ακριβώς το πρωί στην εκπομπή εδώ πέρα Μουσικό Ξυπνητήρι, λίγο πριν τα ζώδια, θα ανακοινώσουμε τους δύο νικητές. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, έτσι να σας καλημερίσω και εγώ με το δικό μου προσωπικό τρόπο. Και φυσικά έρχομαι διότι έχω κάτι θέματα σήμερα, φωτιά και λαύρα.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε Αποστολία Ζώη, καλημέρα να μου λες και καληνύχτα από Έλενα Παπαρίζου. Άσχετο αν έξω είναι πρωί, είναι έτσι μια υπέροχη μέρα, ο ήλιος είναι όπως πάντα στο μπαλκόνι μας και επιτέλους αρχίζει να μυρίζει

Για μερικούς το καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν είναι η αγαπημένη σας εποχή η άνοιξη, αλλά παιδιά μου εντάξει και οι αλλεργίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, διότι μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε εδώ πέρα ότι εντάξει καλή η άνοιξη, αλλά χωρίς τις αλλεργίες ήταν πολύ καλύτερη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επίσης παιδιά μου, νυχτώνει πολύ πιο αργά πλέον, οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς το πότε θα φάμε και βραδινό. Με αποτέλεσμα να σηκωνόμαστε το βράδυ και να έχουμε βραδινές λιγούρες. Ό,τι χειρότερο, πιστέψτε με. Διότι αν δεν υπολογίζεις σωστά την ώρα που τρως βραδινό, μετά ή που δεν θα μπορείς να κοιμηθείς, διότι θα γυρνάς γύρω-γύρω σε την άδικη κατάρα και θα γίνεσαι σαν μπουρίτο τυλιγμένο με το πάπλωμα ή τη κουβέρτα. Δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε τώρα την άνοιξη. Εγώ πάντως τη κουβέρτα μου δεν την αποχωρίζομαι ακόμα. Και παιδιά μου, ή που θα κοιμηθείς νηστικός, ή που δεν θα κοιμηθείς ουσιαστικά, διότι θα έχεις φουσκώσει. Τώρα το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς με τις βραδινές λιγούρες. Και γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ σήμερα. Καλά, γενικά για να είμαι εδώ κοντά σας. Αλλά ήρθα με ένα άρθρο για τις βραδινές λιγούρες, παιδιά μου. Νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε. Και πιστέψτε με, ό,τι ηλικία και να έχετε, είτε είστε 10 χρονών, είτε είστε 15, είτε είστε 20, είτε 30, είτε 40, είτε 50, είτε 60, οι βραδινές λιγούρες, παιδιά μου, δεν αλλάζουν. Ή μάλλον μπορεί να γίνουν και χειρότερες, ανάλογα. Πάμε να ακούσουμε δικό μου από Ήβη Αδάμου και Σταβέντο και έρχομαι με το άρθρο «Μη φύγει κανένας».

Δικό μου ακούσαμε από η Βίαδά μου και στα Βέντο, εννοείται. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εχθές που λέτε γυρίζω στο σπίτι, έτσι το βράδυ, δεν είχα φάει κάτι για βραδινό και εννοείται είχα κάποιες λιγούρες και εγώ βραδινές και είχα πάρει μία σαλάτα να την απολαύσω με την ηρεμία μου και γυρίζω σπίτι που λέτε και καταλαβαίνω κάποια στιγμή, ξεφεύγω λίγο από το θέμα, ότι έχω γίνει γιαγιά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, διότι παιδιά μου εχθές είχαμε γεννητούργια βεβαίως. Η γατούλα μου, η προστατευόμενη μου γατούλα, την οποία την έχω μεγαλώσει από μωράκι, μου έκανε γατάκια, μου έκανε παιδάκια. 5 τιγρέ γατάκια. Αλλάζω λίγο τη σερενάτα. 5 τιγρέ γατάκια. Ανέγεια μου, 5 γατιά, παιδιά μου, 5 γατιά. Τέλος πάντων, εγώ έγινα γιαγιά, απάλαυσα και μετά την σαλατούλα μου και έπεσα για ύπνο. Αλλά, παιδιά μου, με μία σαλάτα, τι να χορτάσεις. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τι μας λέει το άρθρο, τι μας λέει. Λέει ότι αν μετά τις 9 το βράδυ πιάνετε τον εαυτό σας να ψάχνει κάτι να φάει, νομίζω όλοι μας, δεν είναι τυχαίο και δεν είναι μόνο δικό σας θέμα. Και όσο μεγαλώνουμε, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, οι ορμόνες της πείνας γίνονται λίγο πιο ασταθείς και ο ύπνος αλλάζει, εννοείται κάνοντας τις βραδινές λιγούρες λίγο πιο έντονες. Πόσες φορές έχετε ξυπνήσει μέσα στο βράδυ, 1-2 η ώρα το βράδυ και παιδιά μου πεινάτε, λυσάτε της πείνας. Εγώ εκείνες τις στιγμές, επειδή βαριέμαι να κατέβω κάτω να ανοίξω το ψυγείο, πίνω νερό. Εδώ πέρα, ας πούμε, το άρθρο μας λέει να φροντίζουμε να χορταίνουμε με το βραδινό. Παιδιά μου, όμως, τι ώρα θα το φάμε το βραδινό για να χορτάσουμε και να κοιμηθούμε και να μην ξυπνάμε το βράδυ και να ξαναπεινάμε? Εντάξει, το να ξυπνήσουμε το βράδυ και να ξαναπεινάμε νομίζω είναι αναπόφευκτο. Αλλά τέλος πάντων, ναι, λέει ότι ένα ισορροπημένο γεύμα το βράδυ, περίπου 2 ώρες πριν πέσουμε για ύπνο, μειώνει, λέει, την όρεξη για βραδινές λιγούρες και σνακ, εκτός αν πρόκειται για μια συνήθεια ή απλά βαρεμάρα. Δηλαδή κάθεσαι εσύ το βράδυ στον υπολογιστή, βλέπεις ταινίες και θες κάτι να μασουλάς. Εγώ αυτό, παιδιά μου, συγγνώμη, το έχω. Και αν και προσπαθώ να αποφύγω τα πατατάκια, εντάξει, το popcorn που φτιάχνει η γιαγιά μου σπίτι είναι ένα σνακ το οποίο το προτιμώ πάρα μα πάρα πολύ, όπως και ο ηλιόσπορος, τα τσίκι τσίκι φτού που λέει η μάνα μου. Τις πρώτες μου καλημέρες εννοείται να στείλω σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην Τζο που μας ακούει, καλημέρα στην Ελένη, στη Σοφία, στην Ειρήνη, στον Παύλο, καλημέρα και στον Εύανς που μας ακούνε τα παιδιά μου από Κύπρο. Καλά να περνάτε, σας λατρεύω. Και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, Πόσο, τραγούδι που αφιερώνουμε στην αρέτη του σταθμού μας και φυσικά στη γιαγιά Δήμητρα.

Όσο ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, φυσικά, βεβαίως, βεβαίως. Και πάμε λίγο εδώ πέρα να δούμε κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε, λέει, τις βραδινές λιγούρες. Όταν, λέει, σας πιάνει βραδινή λιγούρα, βγείτε για έναν χαλαρό περίπατο. Μία η ώρα το βράδυ, δύο η ώρα το βράδυ, που θα ξυπνήσετε και θέλετε να πάτε στο ψυγείο να φάτε κάτι, βγείτε έξω από το σπίτι, περπατήστε λιγάκι ή απλά από τη βαρεμάρα που θα έχετε να περπατήσετε θα ξεχάσετε και πείνα και απ' όλα και θα ξανακοιμηθείτε. Εγώ αυτό θα έκανα. Συγγνώμη αγάπη μου γλυκιά, εσύ στο άρθρο, για το άρθρο μιλάω. Συγγνώμη αγάπη μου γλυκιά, εσύ το βράδυ που ξυπνάς 2 η ώρα, 3 μπορεί και 4 το βράδυ και λυσάς της πείνας, θέλεις να φας ένα σνακ, λίγο τυράκι, λίγο ψωμάκι από το ψυγείο. Θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, α, για κάτσε να βγω λίγο να πάρω αέρα, λίγο να περπατήσω έτσι. Ναι, όχι. Και όχι απλά να κάνουμε έτσι 2-3 βήματα, θέλει και 20 λεπτό, μας λέει εδώ πέρα, περπάτημα για να ξεχάσουμε την πείνα. Προτιμώ να πάρω τις θερμίδες από το τυράκι και το ψωμάκι, παρά να βγω έξω σαν την άδικη κατάραγο να περπατάω 20 λεπτά. Λέει ότι αποσπά την προσοχή σας από το φαγητό το περπάτημα, σίγουρα γιατί εκείνη την ώρα πεθαίνεις, αλλά παράλληλα, λέει, σας δίνει και μία αίσθηση ικανοποίησης που μειώνει την ανάγκη για επιπλέον θερμίδες. Ή απλά εκείνη τη στιγμή θες να ανοίξεις το ψυγείο μετά από 20 λεπτό περπάτημα και να φας ό,τι έχει απομείνει από το μεσημέρι, διότι εμένα το περπάτημα με κάνει να πεινάω. Υπάρχει άνθρωπος που θα βγει έξω να περπατήσει 20 λεπτά και θα ξεχάσει την πείνα? Άλλο ένα βήμα που μας λέει εδώ πέρα το γλυκούλι εδώ το άρθρο είναι να παρακολουθήσουμε κάτι που μας αφορά. Σειρά ή ταινία δηλαδή. Τι σας είπα εγώ πριν, όταν βλέπουμε κάτι, ναι, θέλουμε να μασουλήσουμε παράλληλα, οπότε δεν νομίζω ότι αυτό είναι και πάρα πολύ καλή ιδέα για να αποφύγουμε τις βραδινές λιγούρες. Αντίθετα, για να αυξηθούν οι βραδινές λιγούρες, δείτε σειρές ή ταινίες όταν είναι να πάτε να πέσετε για ύπνο. Ναι. Όχι. Διότι εδώ μας λέει ότι μία καλή σειρά ή ταινία μπορεί να σας κρατήσει συγκεντρωμένους και να σας απομακρύνει από την κουζίνα. Αμδε! Αν εκείνη την ώρα εσύ δεν έχεις το αλμυρό σου το σνακ, αν δεν έχεις λίγο παγωτάκι στην κατάψυξη, διότι ναι, τα βράδια του καλοκαιριού, παιδιά μου, σιγά σιγά τώρα που ανοίγει ο καιρός, θέλουμε και κάτι γλυκούλι, δεν είναι μόνο για αλμυρά σνακ οι βραδιές μας. Εντάξει, δεν λες ότι το να βλέπεις ταινία σε απομακρύνει από την κουζίνα, μάλλον το αντίθετο γίνεται. Την καλημέρα μου να πω και στον Παναγιώτη μας εδώ πέρα που βρίσκεται στην παρέα μας εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι και θέλει να ακούσει η Θοδωρή Φέρη.

0: και όνειρο θα είναι ξανά. Πάμε να τα ακούσουμε. Ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

Παιδιά μου, υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Θοδωρή Φέρη. Έλα, όνειρο θα είναι ξανά. Τι υπέροχο τραγούδι, δεν ξέρω. Αλλά είναι από τα γλυκούτσικα τα τραγουδάκια που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα. Και να στείλω και την καλημέρα μου φυσικά και στη Μαρία Αναστασοπούλου που μας ακούει και μας στέλνει τις υπέροχες καλημέρες της. Και εννοείται θα συνεχίσω εδώ πέρα με το άρθρο. Κάτι πολύ σωστό που λέει εδώ είναι αντί για κάτι ανθυγιεινό, να προτιμήσουμε κάτι υγιεινό όταν έχουμε βραδινές λιγούρες. Κάτι ελαφρύ όπως φρούτα, γιαούρτι ή λίγους ξηρούς καρπούς. Α, εντάξει, τα σπόρια δηλαδή που τρώω εγώ είναι ok. Τα τσίκι τσίκιφτού. Είναι ok δηλαδή αυτά. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν μας βαραίνουν για την επόμενη μέρα. Κάτι είναι και αυτό. Βέβαια δεν θα κάτσουμε να φάμε ολόκληρη τη σακούλα με τα σπόρια. Θέλει μία κούφτα, άντε και μία δεύτερη, άντε και μία τρίτη, που λέει και η ορεινή μέλισσα. Ένα ακόμα βήμα που μας λέει εδώ πέρα για να αποφύγουμε τις βραδινές λιγούρες. Προσέξτε λίγο εδώ τι θα πει. Να αντικαταστήσουμε το σνακ με την επικοινωνία. Ποιος λογικός άνθρωπος μία και δύο η ώρα που ξυπνάει το χάραμα και έχει βραδινή λιγούρα θα πάρει τηλέφωνο τον άλλον τον άνθρωπο που κοιμάται, τη φίλη του, το φίλο του, τον κάποιον συγγενή με τον οποίο έχετε πάρα πολύ καλή επικοινωνία, έναν ξάδερφο, και θα του πει «Έλα ρε εσύ, πεινάω, σε πήρα τηλέφωνο να μου φύγει πείνα, τι κάνεις». Κοιμάμαι θα σου πει και θα έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Να δουλεύει εμένα το ξαδερφάκι μου το βράδυ. Να έχει γυρίσει κουρασμένο στο σπίτι και να τον πάρω εγώ τηλέφωνο 2 η ώρα. Έλα ρε Σπερικλή, τι κάνεις? Κοιμάμαι. Α, εντάξει μωρέ, σε πήρε επειδή είχα βραδινές λιγούρες και εδώ πέρα διάβασα ένα άρθρο που λέει να επικοινωνώ με τον άλλον για να μου φύγει πείνα. Θα με βρεις και θα και δει και το παιδί. Μα παιδιά μου, είναι δυνατόν επικοινωνία βραδιάτικα? Χίλιες φορές να βγω να περπατήσω ένα 20 λεπτό και μετά να φάω όλο το ψυγείο. Άλλο ένα βήμα που μας λέει εδώ πέρα, έχω πεθάνει εγώ στα γέλια σήμερα. Λέει κρατάτε τα χέρια και το μυαλό σας απασχολημένα. Εντάξει, αυτό έχει μία βάση, διότι εγώ το χειμώνα το βράδυ που δεν είχα να κάνω κάτι έτσι και είχα αράξει και έβλεπα ταινία, έπλεκα. Ναι, παιδιά μου, πλέκω. Με βελονάκι, όχι με τις δύο τις μεγάλες βελόνες. Αυτά είναι φωνικά όπλα. Με βελονάκι πλέκω και έφτιαχνα και κάτι πολύ ωραία μπρελόκ. Πρέπει να ξαναξεκινήσω να τα φτιάχνω αυτά. Λέει να κρατάμε τα χέρια μας και το μυαλό μας απασχολημένα. Μπορείτε να φτιάξετε ένα παζλ, να ζωγραφίσετε. Ναι, και η ζωγραφική είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, αυτά τα μαντάλα που κάνουν βοηθάει και στο στρες αυτό. Να κάνετε, λέει, και μία παύση να σκεφτείτε. Ναι, ρωτήστε τον εαυτό σας, πεινάω πραγματικά ή απλά θέλω κάτι να κάνω? Αγάπη μου, νομίζω η απάντηση είναι προφανέστατη. Θέλουμε να φάμε γιατί θέλουμε να φάμε. Δεν νομίζω ότι πεινάμε εκείνη την ώρα. Ή μάλλον δεν έχουμε φάει καλό βραδίνο και ναι, εντάξει, μπορεί και να πεινάμε. Αλλά εκείνη την ώρα δεν θα κάτσω να το σκεφτώ. Θα πω να ανοίξω το ψυγείο. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Σαρμπέλ. Ναι, Σαρμπέλ. Σε πήρα σοβαρά τραγούδι που μας το ζήτησε η Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι θα πάω και στο τελευταίο βήμα που μας λέει εδώ πέρα να δοκιμάσουμε για να αποφύγουμε τις βραδινές λιγούρες. Πιείτε νερό! Πώς δεν το σκεφτήκαμε! Ναι, η αλήθεια είναι, σας το είπα και πριν, ότι εγώ όταν βαριέμαι να κατέβω κάτω και να ανοίξω το ψυγείο και πεινάω εκείνη την ώρα, προτιμώ να πίνω νερό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πίνω τουλάχιστον 1 λίτρο μέχρι να χορτάσω, αλλά παιδιά μου, όπως λέει και ο παππού μου, ο παππούς μου, είδες τελικά μου λέει που δεν πίναγες αλλά δίψαγες.

Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα δύο υπέροχα τραγουδάκια και εννοείται ότι θα επιστρέψω διότι έχω άλλο ένα θέμα να συζητήσουμε μαζί σήμερα. Oh yes, τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ παιδιά μου με μένα εδώ πέρα.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Αεράκι από Ελένη Φουρέιρα και Τόσο περίπου σ' αγαπώ από Νίνο. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μου το είχατε ζητήσει, δεν το είχα κάνει τόσο καιρό. Καλημέρα επίσης να πω και στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία ήρθε στην παρέα μας, και δεν ξεχνάμε, 3 με 5 μένουμε συντονισμένοι εδώ, διότι θα αναλάβει το μικρόφωνο με το ημέρα σε εξέλιξη. Και θέλω να σας πάω σε ένα άρθρο που πολύ καλά κάνατε και μου το θυμήσατε, διότι είχα πει ότι θα το κάναμε και νομίζω ήρθε η μέρα, να κάνουμε για την αριθμολογία. Κάθε ημερομηνία, λέει, γέννησης φέρει ένα μοναδικό πνευματικό μήνυμα με το οποίο πρέπει να συνδεθεί κάθε άτομο σύμφωνα με ειδικούς αστρολόγους και αριθμολόγους. Ότι υπήρχαν ειδικοί αριθμολόγοι, αυτό τι σας λέει. Βέβαια, αντί να το αφομοιώσουν πλήρως αμέσως, είναι πιο πιθανό οι άνθρωποι να χρειαστεί να το επεξεργαστούν όλο αυτό και να το σκεφτούν επανειλημμένα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Για την αριθμολογία. Α, παιδιά μου, εγώ είμαι εντελώς άσχετη με τους αριθμούς. 2 μου λένε 12 ακούω, δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι, στη γεωμετρία κάτι γινότανε. Στην άλγεβρα, απ' την άλλη, δεν, όχι, δεν θέλω να τα θυμάμαι αυτά. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα, διότι λέει η ημερομηνία γέννησή σας μπορεί να αποκαλύψει τον πραγματικό σκοπό της ζωής σας. Τι λες τώρα? Την 1η, τη 10η, τη 19η και την 28η είστε προορισμένοι να ηγηθείτε. Ακούτε, ακούω να λες. Δίνω, λέει, άδεια στον εαυτό μου. Αυτές οι ημερομηνίες γέννησης έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν την αυτονομία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Και ακόμα και αν αποτυγχάνουν, ακούνε μέσα τους το ένστικτο να τους λέει να μην εστιάζουν στον εξωτερικό θόρυβο. Το σύμπαν δεν μπορεί να σταματήσει, λέει, την πρόοδό τους, και εννοείται ότι, τη λέει εδώ, η θαραλέα καρδιά, ψυχή και μυαλό δημιουργούν ευκαιρίες για εσάς που κανένας άλλος δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει. Τέλεια, δηλαδή οι υπόλοιποι, αν έχετε γεννηθεί 3 του μήνα, ξέρω εγώ, αν έχετε γεννηθεί 8 του μήνα, ξέρω εγώ, δεν είμαστε προορισμένοι να ηγηθούμε. Τι γίνεται εδώ με τις υπόλοιπες ημερομηνίες, άραγε? Θα μάθουμε φυσικά αμέσως μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε από Όνειράμα, το 0.

Το 0 ακούσαμε από όνειρα, μα τι πιο ταιριαστό για την αριθμολογία, ένα τραγούδι το οποίο έχει αριθμό. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε τι λέει για αυτούς που γεννήθηκαν τη δεύτερη μέρα, την 10η, την 20η και την 29η. Είστε προορισμένοι να συνδεθείτε σε ποιο δίκτυο και να θεραπευτείτε. Γιατρέ μου, εσύ. Η ευαισθησία μου λέει, αυτοί που έχουν γεννηθεί αυτές τις μέρες, η ευαισθησία σας είναι μία υπερδύναμη. Εσείς και ο Σούπερμαν, με μία φυσική κλίση να φροντίζουν, να θεραπεύουν και να ενθαρρύνουν την αίσθηση του ανήκειν, όσοι γεννήθηκαν αυτές τις ημερομηνίες προορίζονται να αφυπνίσουν την εσωτερική τους διέστηση. Άκου εδώ να δεις τώρα. Τη δεύτερη μέρα του μήνα, ειδικά την 10η, την 20η και την 21η. Κοίτα εδώ να δεις. Εσείς είστε γεννημένοι για γιατροί. Εγώ σας το λέω, μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Την 3η, τη 12η, την 21η και την 30η μέρα του μήνα είστε προορισμένοι να εκφράσετε την αλήθεια. Εσείς και η Παπαρίζου. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Τιμώ, λέει, την αλήθεια ακόμα και όταν μπορώ να δω πολλαπλές οπτικές. Τέλεια, παιδιά μου, όταν τα άτομα που έχουν γεννηθεί σε αυτές τις ημερομηνίες αγκαλιάζουν την πιο εσωτερική τους αλήθεια, συμβαίνουνε θαύματα. Τέλεια, παιδιά, τέλεια. Η επικοινωνία είναι το πιο ισχυρό σας εργαλείο, να ξέρετε. Και ο πλανήτης που σας κυβερνά είναι ο Δίας. Οπότε εσείς έχετε μια πολύ πολύ καλή σχέση με αυτό το πλανήτη. Τι να πω κι εγώ. Την Τετάρτη τώρα, τη 13η, την 22η και την 31η είστε προορισμένοι να χτίσετε κάτι διαχρονικό. Ναι. Τώρα τι να σας πω, παιδιά μου, αρχιτέκτονες θα γίνετε, να χτίσετε, λέει. Η διατήρηση του ρυθμού σας, όποιος κι αν είναι αυτός, είναι αυτό που πραγματικά μετράει. Οπότε είστε προορισμένοι να δημιουργείτε διαρκείς δομές, θεμέλια και σταθερότητα για τις επόμενες γενιές. Τι σας είπα εγώ, αρχιτέκτονες θα γίνετε. Έτσι πάει. Πάμε εμείς να πούμε μια υπέροχη καλημέρα στον ξάδερφό μου που μας ακούει και θέλει να αφιερώσει στη Βικτόρια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εννοείται λατρεμένος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ακατάλληλη σκηνή.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Μετά το τραγουδάκι και το σύντομο διαφημιστικούλι, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με την αριθμολογία, διότι έχουμε αγωνία να δούμε κι εμείς που δεν έχουν πει ακόμα τις ημερομηνίες μας. Δηλαδή, για μας τι γίνεται εδώ πέρα. Την 5η λοιπόν, την 14η και την 23η είστε προορισμένοι, ακούστε εδώ τώρα, είστε προορισμένοι να επεκταθείτε εκτός ορίων. Θα μετακομίσετε, θα πάτε εξωτερικό, δεν γνωρίζω. Έχετε λέει το δικαίωμα να αλλάζετε ποιος είστε και το πώς ζείτε όσο συχνά χρειάζεται. Ναι, okay. Είστε εδώ για να εξερευνήσετε καινοτόμες ιδέες. Η ευφυΐα σας λέει βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημιουργικότητας, τέλεια, και προσαρμόζεστε σε ό,τι και να κάνετε. Μπράβο παιδιά μου, τέλειο. Τώρα την 6η και την 24η του μήνα είστε προορισμένοι να αγαπήσετε με ένταση και να προστατεύσετε με τρυφερότητα. Είστε οι προστάτες παιδιά μου εσείς. Μπορείτε να φροντίζετε τους άλλους, αλλά δεν είστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία όλων, βέβαια, γιατί εκεί μιλάμε για σύμπλεγμα του ήρωα. Με μία στοργική φύση, αυτά τα άτομα καθοδηγούνται από την καρδιά τους. Αχ, τι γλυκούλη! Τώρα την 7η, τη 15η και την 25η είστε προορισμένοι να αναζητήσετε την ιερή αλήθεια. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό. Εμπιστεύεστε, λέει, τη διακριτικότητά σας. Αυτές οι ημερομηνίες έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθοδηγούμενες από μία σοφία που υπερβαίνει το συνηθισμένο. Εσείς να δείτε ότι είστε γεννημένοι για να γίνετε δημοσιογράφοι. Την 8η τώρα μέρα, για να δούμε, 8 γεννήθηκα εγώ παιδιά, 8 Σεπτέμβρη. Δεν θα πω το πότε, όχι εντάξει θα το πω, δεν έχω πρόβλημα, το 95, το προηγούμενο αιώνα. Έτσι, ναι. Την 8η, τη 17η και την 26η είστε προορισμένοι να πάρετε τη δύναμη στα χέρια σας. Αχα, αρσιβαρίστες θα γίνω, το βλέπω. Μπορείτε να μετατρέψετε κάθε πρόκληση σε δύναμη μέσα από συγκεντρωμένη προσοχή. Εγώ και η συγκέντρωση, ειδικά εγώ και η συγκέντρωση, τι να σας πω παιδιά μου, μαζί πάμε στον ίδιο, στο ίδιο μονοπάτι βαδίζουμε. Για να επιτύχετε την αυθονία που επιθυμείτε τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, πρέπει να τελειοποιήσετε τις δεξιότητές σας και να παίρνετε αποφάσεις με βάση ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Καθοδηγήστε από τον χρόνο, τον πλανήτη του κάρμα και της σκληρής δουλειάς. Είστε εδώ για να διεκδικήσετε τη δύναμή σας. Τι να πω παιδιά μου, μπράβο μας, όχι, μπράβο μας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο part 2 της αριθμολογίας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι. Ναι, Ζάρι από Μαρίνα Σάτι. Πάλι έχει σχέση με αριθμούς. Και μετά παιδιά μου εννοείται θα πάμε να δούμε τα ζωδιάκια της ημέρας. Διότι εχθές είχαμε τετράγωνο, προχθές είχαμε τετράγωνο. Δεν μπορώ άλλη γεωμετρία βοήθεια. Και θέλω να δω σήμερα τι θα πει, όχι το έχω απορία.

Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια της ημέρας, που εγώ φοβάμαι να τα ανοίξω σήμερα τα ζώδια της ημέρας, δεν τα έχω κοιτάξει καθόλου να ξέρετε. Όπως άνοιξα την ιστοσελίδα, έκλεισα τα μάτια μου, πραγματικά. Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο, έχουμε αντίθεση Σελήνης Δία, τέλεια, φανταστικά και τετράγωνο. Ναι. Θέλετε να πάτε να προμηθευτείτε από τώρα με μια σοκολατόπιτα, λίγο παγωτάκι, μια παστούλα, κάτι γλυκό, παραγγείλετε μια κρέπα, κάτι γλυκό πάντως να έχετε σπίτι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Η Πέμπτη, κριέ μου, απαιτεί από εσένα να χάλει να γωγήσεις τη βαρορμητικότητά σου. Η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι σε σωθεί σε υπερβολικές αντιδράσεις. Εντάξει, έχετε λίγο τα νεύρα σας, η αλήθεια είναι, αλλά μη μου ανησυχείτε καθόλου. Είναι η μέρα που πρέπει να μείνετε συγκεντρωμένοι στις προτεραιότητες και να αποφύγετε τις καταμέτωπων συγκρούσεις. Οπότε σήμερα πάρτε μία βαθιά ανάσα, πάρτε και μία δεύτερη, άντε και μία τρίτη. Στα αισθηματικά σας είναι πιθανό να κάνετε κάποιες ζηλίτσες στο τέρι σας. Εγώ θα σας πω, αγάπες μου, ότι δεν χρειάζεται, διότι η εμπιστοσύνη είναι το α και το ω σε μια σχέση, οπότε καθίστε και μιλήστε ειλικρινά για αυτό που σας προβληματίζει και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, η ημέρα λέει σας φέρνει μια γνωριμία, η οποία είναι μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον και μοιάζει ιδανική, άραγε είναι. Στον εργασιακό τομέα έχετε λίγο κάποιες πιέσεις δικές σας μόνες τους. Λοιπόν, κάτι σας πιέζει εσάς πολύ σήμερα και είναι έντονη αυτή η πίεση. Θα κληθείτε να διαχειριστείτε και κάποιες επίγουσες υποθέσεις σήμερα, κριή μου. Αλλά εσείς δείξτε προσοχή και όλα θα πάνε καλά. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να μην πάτε για ψώνια ούτε σήμερα. Να δούμε τι θα μας πει και αύριο, που είναι Παρασκευή αύριο. Εγώ το υπενθυμίζω λίγο αυτό στα ζώδια εδώ πέρα, διότι θέλουμε να πάμε για ψώνια για το Σαββατοκύριακο. Ετοιμαζόμαστε για το σουκού σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε καλό είναι να κάνετε και σήμερα μία έρευνα αγοράς. Εντάξει, δεν πειράζει. Πηγαίνετε σε 2-3 καταστήματα. Δείτε τι σας αρέσει, κάντε μία έρευνα και παίρνετε, άμα είναι αύριο, αυτό που σας εξυπηρετεί περισσότερο. Για τους Σταύρους, σήμερα η Πέμπτη σας φέρνει σημαντικές επικοινωνίες. Δηλαδή, η αντίθεση Σελήνης Δία το μεσημέρι επηρεάζει τον άξονα των μετακινήσεων και των επαφών σας, φέρνοντας ίσως κάποιες υπερβολικές υποσχέσεις από άτομα του περιβάλλοντός σας. Δεν θα δώσετε εσείς υποσχέσεις, οι άλλοι σας έχουν δώσει, καταλάβατε. Λοιπόν, η γύρωση που σας προσφέρει η Σελήνη σήμερα είναι το όπλο σας για να αξιοποιήσετε ευκαιρίες που θα προκύψουν. Στα αισθηματικά σας, η επικοινωνία με τον σύντροφό σας μπορεί να γίνει λίγο απότομη προς το βράδυ, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Η δική μου συμβουλή είναι να μην πιέσετε καταστάσεις σήμερα. Συγχύστε εγώ με το τετράγωνο πάλι. Και η αδέσμευτη, έχετε μία επαφή από το εξωτερικό. Εσείς και η Ζουμπουλία, παιδιά μου, που περίμενε τον έρωτα από το εξωτερικό και τελικά παντρεύτηκε τον αστυνομικό. Εντάξει. Στα επαγγελματικά τώρα, η μέρα ευνοεί τον προγραμματισμό και τις επαφές με συνεργάτες από μακριά, πάλι με το εξωτερικό κάτι έχει να κάνει εδώ πέρα,
Ωστόσο το μεσημέρι προσέξτε τις υπερβολικές δεσμεύσεις και στα οικονομικά έρχεται ένα εξοδάκι από κάποιο σεμινάριο που δεν το είχα τυπολογήσει. Δεν το είχα τυπολογήσει καλά. Τι να σας πω, εγώ θα σας πω ψυχραιμία, θα σας πω κάντε και εσείς μια έρευνα αγορά σήμερα και όλα θα πάνε καλά παιδάκια μου γλυκά. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα. Περνάμε και στους διδύμους, όπου σήμερα το κέντρο βάρους πέφτει στις αξίες και την ασφάλεια. Η αντίθεση σελήνης δία το μεσημέρι σας κάνει να νιώθετε μία έντονη ανασφάλεια. Καλέ, γιατί? Κοίτα να δεις που επηρεάστηκαν και οι δίδυμοι επιτέλους από μία σύνοδο εδώ πέρα, από την αντίθεση, όχι από τον τετράγωνο, από την αντίθεση, την απλή. Τώρα τι να σας πω, λέει εδώ πέρα να προσπαθήσετε να μην πάρετε τα πράγματα προσωπικά και να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Εγώ συμφωνώ, αποφεύγοντας λέει να δώσετε τροφή σε σχόλια και αντιπαραθέσεις. Όχι, καλά τα λέει το ζωδιάκι, μια χαρά τα λέει. Στα αισθηματικά η ημέρα είναι κάπως βαριά. Ναι, βαριά και σήκωτη. Η ανάγκη σας για ουσιαστική σύνδεση προσκρούει στην εσωστρέφεια ή τον εκνευρισμό του συντρόφου σας. Συγγνώμη, πού ξέρει τώρα το ζωδιάκι εδώ τι σύντροφο έχει ο δίδυμος και θεωρεί ότι είναι εσωστρεφής και εκνευρισμένος ο σύντροφός σας? Γι' αυτό εγώ σας λέω, πηγαίνετε να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη, απλά και μόνο για να είστε βέβαιοι. Τώρα για τους αδέσμευτους, η μέρα κρύβει μία τάση για να επιστρέψετε στο παρελθόν, οπότε παιδιά μου έχετε επιστροφή από το παρελθόν εσείς, σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει «Τζα, σας έλειψα, ήρθα». Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, παιδιά μου, μην περιμένετε να πάτε για ψώνια ούτε εσείς σήμερα, διότι έχετε ένα αγκαθάκι στα οικονομικά σας που σας λέει να αποφύγετε τις επενδύσεις. Στα επαγγελματικά, απ' την άλλη, ένα συλλογικό project θα προκαλέσει τον θαυμασμό των ανωτέρων σας. Οκ, αυτό το θέλουμε. Αυτό το κρατάμε, παιδάκια μου γλυκά. Αυτά τα θέλουμε, οκ. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Φώναξε πιο δυνατά» από Χάρη Βαρθακούρη. Και φυσικά έρχομαι με «Καρκινάκια».

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι ακούσαμε από Χάρη Βαρθακούρη, φώναξε πιο δυνατά. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να περάσουμε και στα καρκινάκια. Πολλά φιλιά να στείλω στην κολλητή μου, την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μου. Λοιπόν, εφοδιαστείτε σας παρακαλώ, εγώ το λέω από τώρα, πάρτε κάτι να τρώτε, κάτι γλυκό. Καρκίνε μου, σήμερα Πέμπτη η Σελήνη βρίσκεται απέναντί σας, στρέφοντας την προσοχή σας στους άλλους. Ναι, η αντίθεση με το Δί από το ζώδιό σας το μεσημέρι σας φορτίζει λίγο συναισθηματικά, κάνοντάς σας να ζητάτε περισσότερα από όσα μπορούν να σας δώσουν οι άλλοι. Ναι, η ημέρα απαιτεί να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων από εσάς. Οκ, εντάξει. Στα αισθηματικά η μέρα έχει ενδιαφέρον και ρίσκο. Άντε, η παρουσία του Δία στο ζώδιό σας σας κάνει ιδιαίτερα εγωιτευτικούς. Αν είστε σε σχέση, απολαύστε τη θαλπορή. Αχ, τι ωραίο. Και αν είστε μόνοι, μία νέα γνωριμία είναι πολύ πιθανή μετά το μεσημέρι. Έχει και συγκεκριμένη ώρα, μετά τις 2 το μεσημέρι. Εγώ τι να πω, για να το λέει το ζώδιο και να μας δίνει και ακριβή ώρα, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα στα επαγγελματικά, το απόγευμα θα είναι λίγο απαιτητικό. Μία σύγκρουση που θα έχετε στον χώρο της εργασίας σας μπορεί να σας βγάλει λίγο εκτός προγράμματος, αλλά δεν σας φοβάμαι καθόλου, διότι εσείς τα διαχειρίζεστε όλα άψογα, είστε επαγγελματίες. Τώρα στα οικονομικά δεν τα διαχειρίζεστε πολύ καλά τα πράγματα, εκεί δεν το έχετε πολύ, διότι προκύπτουν κάποια εξοδάκια που σας έχουν βγάλει λίγο εκτός προϋπολογισμού, αλλά μην ανησυχείτε αγάπες μου, κρατήστε λίγο την ισορροπία άμα μπορείτε και όλα θα πάνε καλά.

sleep tonight. Πάμε στους λέοντες σιγά σιγά. Η καθημερινότητά σας σήμερα Πέμπτη μοιάζει με στίβο μάχης. Κάποτε καλό, πολύ καλά θα πάει γι' αυτό. Η αντίθεση σελήνης Δία το μεσημέρι φέρνει μια τάση για υπερβολή στις υποχρεώσεις σας, κάνοντάς σας να αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα αντέχετε. Το απόγευμα με το τετράγωνο εδώ πέρα που πυροδοτεί εντάσεις που αφορούν ζητήματα όπως σπουδές, μακρινά ταξίδια. Εντάξει, αν έχετε κανονίσει κάποιο ταξιδάκι, καλύτερα να το αναβάλλετε. Συγχύστηκα με αυτά που βλέπω, παιδιά μου, δεν είναι τίποτα. Στα αισθηματικά τώρα, η ανάγκη σας για επιβεβαίωση είναι αυξημένη. Η δεσμευμένη, ο σύντροφός σας μπορεί να νιώθει λίγο παραμελημένος, αλλά είναι κάτι που μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα με ένα λουλουδάκι με μία παστούλα. Για τους αδέσμευτους λέει, εκεί που θα είστε και θα κάθεστε στο γραφείο, στη δουλειά σας γενικά, μπορεί εκείνη την ώρα στο γραφείο να μπει το άλλο σας μισό, παιδιά μου. Γνωριμία στον εργασιακό χώρο έχετε εσείς. Μπράβο τα λιονταράκια. Στα επαγγελματικά τώρα είστε λίγο πιεσμένοι. Γιατί βρε μάτια μου, γιατί ματάκια μου όμορφα είστε πιεσμένοι. Κάποια λάθη του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια. Στα οικονομικά έχετε μία τάση για περιτά έξοδα. Χαίρο πολύ, με μένα μιλάτε εδώ πέρα. Ναι, οπότε συγκρατηθείτε. Ο Παρθένος, τώρα πάμε και στο ζωδιάκι μας εδώ. Κοίτα να δείτε. Η Πέμπτη, κοιτάξτε εδώ τι μας λέει. Σας προσφέρει ευκαιρίες, αρκεί να μην χαθείτε στις λεπτομέρειες. Η αντίθεση σελήνης Δία το μεσημέρι φέρνει ευχάριστες ειδήσεις από παιδιά ή δημιουργικά σχέδια. Αχα, όμως η υπερβολική αισιοδοξία μπορεί να σας παρασύρει. Τελικά εμείς να χαρούμε ή να μην χαρούμε. Μεικτά μηνύματα μας δίνει εδώ πέρα το ζώδιο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα χρειαστεί λέει να επιστρατεύσετε την παροιμιώδη λογική για να αποφύγετε μία έντονη λογομαχία. Τώρα με έχασε τελείως, κάηκα. Μου έκαψε και το τελευταίο κεφαλικό κύτταρο.

νέα γνωριμία έχει προοπτικές. Αλλά παιδιά μου, εσείς προσπαθήστε να μην φανείτε τέλειοι, διότι το τέλειο είναι υποκειμενικό και έχετε αυτή την τάση. Θέλετε να φαίνεστε έτσι τέλειοι στους άλλους, αλλά μην μου ανησυχείτε καθόλου. Να είστε εαυτό σας. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σας είναι στα ύψη, τέλεια. Μία έτσι συνεργασία που έχετε με κάποιον από τον χώρο της εργασίας σας θα είναι λίγο δύσκολη σήμερα. Το μεσημέρι, λέει, εξετάστε τα όλα διεξοδικά. Και στα οικονομικά το απόγευμα είναι επικίνδυνο για ρίσκα. Δεν θα πάμε για ψώνια. Η υπομονή θα είναι ο καλύτερος σύμβουλος για να διαφυλάξετε τα κεκτημένα σας. Για ψώνια δεν θα πάτε, αλλά τουλάχιστον παιδιά μου θα είστε ασφαλείς. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Τραγούδι της Ανδρομάχης που θα παίξει δυνατά για την Τζο που το ζήτησε, για το καρκινάκι της καρδιάς μας.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε ασπιρίνη από Άντζη Σαμίου και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους ζυγούς. Τους ζυγούς λύσατε. Όχι εντάξει, πλάκα κάνω. Με το ζωδιάκι. Σήμερα Πέμπτη βρίσκεστε σε μία φάση εσωτερικής αναστάτωσης. Γιατί βρε παιδάκια μου γλυκά. Η αντίθεση Σελήνης 2 το μεσημέρι φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Τέλεια, φανταστικά. Το απόγευμα έρχεται και το τετράγωνο και κάνει τις σχέσεις σας πιο εκρηκτικές. Φανταστικά. Η ισορροπία είναι το ζητούμενο και σήμερα θα χρειαστεί να προσπαθήσετε διπλά για να την πετύχετε. Απλά θέλω να φάτε ένα γλυκάκι, μία σοκολατόπιτα, μία τούρτα ολόκληρη άμα θέλετε και να ηρεμήσετε. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ναι. Η αντίθεση με τον Δία σας κάνει να νιώθετε ότι δίνετε πολλά και παίρνετε λίγα. Οπότε θέλω λίγο να προσέξετε με το τέρι σας, να μην νευριάσετε λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να φάτε ένα γλυκάκι. Ένα γλυκάκι παραπάνω. Δύο τούρτες, άμα πρέπει και τρεις τούρτες. Ολόκληρες, έτσι όχι την παστούλα. Ναι. Για τους ελεύθερους τώρα, έρχεται μία επαφή που είχατε από το παρελθόν και σας διεκδικεί πολύ έντονα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οπότε προσοχή, προσοχή. Στα επαγγελματικά σας τώρα, καλείστε να ισορροπήσετε ανάμεσα στην οικογένεια και τις υποχρεώσεις. Το μεσημέρι μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία για βελτίωση του χώρου εργασίας σας, αλλά προσέξτε, μόνο αυτό μας λέει, δεν μας λέει κάτι άλλο. Στα οικονομικά η μέρα απαιτεί εγκράτεια, οπότε ούτε εσείς θα πάτε για ψώνια, αλλά δεν πειράζει παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, είπαμε πρώτα έρευνα αγοράς και μετά τα ψώνια. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας πει για ψώνια αύριο, θα μας πούνε για ψώνια τα ζώδια και δεν θα τα πιστεύουμε, καταλάβατε. Πάμε στους σκορπιούς μας, τους γλυκούς. Ναι. Και η Παρασκευή Ρούσου μέσα στην αίθουσα σύνδεξης έχει γουρλώσει τα μάτια, περιμένει να δει τι θα ακούσει. Για εσάς σκορπιοί μου, η Πέμπτη, η σημερινή ημέρα, είναι μία ημέρα έντονης επικοινωνίας και δράσης. Άκου εδώ να δεις. Η αντίθεση Σελήνης 2 το μεσημέρι φέρνει πολλές επαφές και ειδήσεις, κάποιες από τις οποίες ίσως είναι υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές. Τι γίνεται? Το απόγευμα το τετραγωνάκι απλά σας προειδοποιεί να προσέχετε λίγο την υγεία σας και τα νεύρα σας. Στο χώρο εργασίας συγκεκριμένα το λέει. Τέλεια. Χρησιμοποιήστε τη διορατικότητά σας για να καταλάβετε ποιος κινείται ειλικρινά. Γιατί, συγγνώμη, υπάρχει κίνηση που δεν είναι ειλικρινή. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτό που κάνουν στο ποδόσφαιρο, που τους μπερδεύουνε. Λοιπόν, και ποιος προσπαθεί να σας παραπλανήσει. Μείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας πάντως. Θυμήθηκα τη λέξη προσποίηση. Αυτό που κάνουν στο ποδόσφαιρο. Η σχετική εδώ με το ποδόσφαιρο, καταλάβατε. Στα αισθηματικά, η ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις. Αλλά όχι τις βαθιές εξομολογήσεις, τις συζητήσεις. Μας έκανε και ρήμα εδώ πέρα. Το μεσημέρι, η αδέσμευτη ίσως κάνετε μία ενδιαφέρουσα γνωριμία μέσω του κοντινού σας περιβάλλοντος και η δεσμευμένη. Σήμερα έχετε λίγο παραπάνω νεύρα από ό,τι πρέπει, οπότε εφοδιαστείτε σας παρακαλώ πολύ με μία παστούλα, 2, 3, 4, 5 τούρτες σπίτι και με ένα λουλουδάκι. Θέλετε 2 λουλουδάκια, θέλετε 3 λουλουδάκια, αλλά εφοδιαστείτε. Στα
Στην εργασία σας η μέρα είναι παραγωγική, αλλά σας εξαντλεί πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να διεκπεραιώσετε πολλές γραφειοκρατικές υποθέσεις. Το μεσημέρι είναι καλό για συμφωνίες, ναι, okay. Και στα οικονομικά προκύπτουν ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος. Τι λέτε τώρα? Παιδιά, ο Σκορπιός είναι το πρώτο ζώδιο και νομίζω το μοναδικό από τα σημερινά ζωδιάκια που μπορούν να πάνε για ψώνια. Παιδιά, τι γίνεται? Αχ, σας παρακαλώ, πάρτε με μαζί σας, θα είμαι ήρεμη, σας το υπόσχομαι.

Κοίτα να δεις εδώ ο Σκορπιός που θα έχει και έκτακτα λέει έσοδα και μπορεί να πάει για ψώνια. Ναι, έχετε δωράκι, το λέει μέσα όντως. Τι να πω παιδιά μου, εντάξει, αλλά εγώ σας είπα πάρτε με και εμένα μαζί σας, θα είμαι ήρεμη. Θέλω μόνο ένα καφέ. Έχω πιει δύο. Και τρίτο, δεν με επηρεάζει εμένα, ένα καφεδάκι, μία κρύα λεμονάδα, κάτι. Λοιπόν, περνάμε στους τοξότες. Η Πέμπτη εστιάζει στις υλικές και συναισθηματικές σας αξίες. Η αντίθεση σελήνης Δία το μεσημέρι σας σωθεί σε μία τάση για μεγάλη ζωή. Μπράβο, τοξότης. Πολλές πατάλες βλέπω, τοξότη μου, πολλές πατάλες. Το απογευματάκι τώρα με το τετράγωνο, μία εσωτερική αναταραχή ή εντάσεις με φιλικά πρόσωπα. Ναι, τέλεια. Σήμερα θα νιώσετε λίγο πιεσμένοι, οπότε θα ξεσπάσετε, αλλά προσπαθήστε να μην αντιδράσετε με έπαρση. Η ημέρα απαιτεί να δείξετε την πραγματική σας ηρεμία. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας θα είναι σχετικά ήρεμη. Με το τέρι σας μπορεί να υπάρξει κάποια μικρή διαφωνία, αλλά θα επιληθεί το θέμα. Και εδώ πέρα η αδέσμευτη. Προσέξτε λέει, διότι έρχεται ένα άτομο και σε εσάς από το παρελθόν, το οποίο ζητάει επανασύνδεση. Άρα για εσείς θα ανοίξετε την πόρτα στο παρελθόν. Για να δούμε. Πολύ παρελθόν έχει η ημέρα σήμερα, τι γίνεται. Στον οικονομικότερο τομέα το καμπανάκι του κινδύνου χτυπάει δυνατά. Γιατί καλέ. Η αντίθεση σελήνης κάνει να βλέπετε τις επενδύσεις πιο ρόδινες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δείτε τες και φούξια, γιατί όμως εδώ πέρα χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Λέει αποφύγετε τις αγορές εντυπωσιασμού, τέλεια, φανταστικά, για ψώνια εσείς δεν θα πάτε, το ξέραμε ήδη. Στα επαγγελματικά ένα δημιουργικό σχέδιο έρχεται και σας κάνει να ανεβείτε και ψυχολογικά και στα μάτια των ανωτέρων σας, οπότε στα επαγγελματικά σας είστε ok. Στα οικονομικά έχετε ένα καμπανάκι εδώ πέρα που χτυπάει. Τι να πω παιδιά, μόνο ο Σκορπιός είναι ο τυχερός σήμερα στα ζώδια μέχρι στιγμής που θα πάει και για ψώνια. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Μαριάντα Πιερίδη, άμπρα κατάμπρα. Και φυσικά έρχομαι για τα τρία τελευταία ζωδιάκια μου.

Άμπρα κατάμπρα ακούσαμε από Μαριάντα Πιερίδη ένα πολύ ωραίο τραγούδι ομολογουμένως. Οκ. Έχει ξαναπαίξει αυτό το τραγούδι στην εκπομπή. Και η αλήθεια είναι δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε τώρα έτσι με τα ζώδια έτσι. Μου άρεσε έτσι, είχε ωραία θεματολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ και με τα τρία τελευταία ζωδιάκια μας, με το τετράγωνο και την αντίθεση και γενικά με τις όλες βλέψεις. Δεν περιμένω πολλά. Από τα προηγούμενα ζώδια, εγώ τι να σας πω. Λοιπόν, φίλοι μου εγώ καιρή, καθίστε. Σήμερα Πέμπτη με τη Σελήνη στο ζώδιό σας είστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας, αλλά και οι δέκτες όλων των πιέσεων. Δεν θα πάει τέλεια αυτό? Όχι. Λοιπόν, η αντίθεση με το Δία το μεσημέρι φέρνει στο προσκήνιο κάποια ζητηματάκια που ίσως νιώσετε ότι άλλοι ζητούν πολλά από εσάς και τέτοια, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Σήμερα θα κληθείτε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και η δύναμή σας βρίσκεται στην αυτοσυγκράτηση και την ικανότητα να θέτετε όρια με ευγένεια. Εγώ εκεί θα μείνω. Στα αισθηματικά η ημέρα είναι λίγο απαιτητική, θα νιώσετε ότι το τέρι σας ζητάει πολλά από εσάς, εγώ θα σας πω εφοδιαστείτε με μία τούρτα και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη έχετε μία καταμάχητη γοητεία λόγω της σελήνης που είναι πάνω σας. Τώρα τι να σας πω, φορέσατε καμία μπλούζα με το φεγγάρι, θα σας γελάσω. Πάντως έρχεται μία γνωριμία από το φιλικό σας περιβάλλον, η οποία γνωριμία, παιδιά μου, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι δυνατό. Πάντως έχει καρμικό χαρακτήρα, εγώ σας το λέω να το ξέρετε. Στα επαγγελματικά η μέρα ευνοητή, σκληρή δουλειά αρκεί να μην παρασυρθείτε σε ανταγωνισμούς. Και γιατί να ανταγωνιστείτε, έρχομαι εγώ εδώ και σας ρωτάω. Ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός γι' αυτό ακριβώς που είναι. Δεν χρειάζεται να ανταγωνίζεστε. Τώρα στα οικονομικά, η μέρα απαιτεί προσοχή. Λίγο η διαχείριση ακινήτων θα σας βασανίσει. Κρατήστε το τιμόνι γερά και μην επιτρέψετε σε προσωπικές αντιπάθειες να επηρεάσουν την κρίση σας. Δηλαδή, συγγνώμη, θα τσακωθείτε με κάποιον και θα πάτε για ψώνια? Μα δική μου είστε εσείς. Βέβαια εγώ αυτό το κάνω με το φαγητό. Είμαι χαρούμενη, τρώω. Είμαι λυπημένη, τρώω. Είμαι αγχωμένη, τρώω. Γενικά τρώω. Γενικά. Περνάμε και στους υδροχώους, όπου σήμερα η μέρα σας ζητάει λίγο να αποσυρθείτε από το θόρυβο της πόλης. Μια νύχτα που δεν έζησε κανείς, απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης, το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Τέλος πάντων, θα αποσυρθείτε λιγάκι από το θόρυβο, θα κοιτάξετε λίγο τον εαυτό σας, να ακούσετε, μας λέει το ένστικτό σας εδώ πέρα το ζώδιο. Και επίσης λέει ότι η ενέργεια της ημέρας είναι εσωτερική. Χρησιμοποιήστε τη για να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματά σας μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Τέλεια. Στα αισθηματικά επικρατεί ένα κλίμα μυστήριου, έχετε βγάλει το μεγενθετικό φακό και ψάχνετε να δείτε τώρα τα στοιχεία σαν το Σκουμπιντού. Τέλος πάντων, εδώ πέρα με τον σύντροφό σας η ατμόσφαιρα είναι λίγο μυστηριώδης, κάποιες μικρές αντιπαραθέσεις, κάποια μικρά παραπονάκια θα έρθουν στην επιφάνεια, αλλά φτιάχνει το κλίμα με μία τούρτα, εγώ σας το λέω να το ξέρετε, και για τους ελεύθερους. Έρχεται ένας κρυφός έρωτας που μπορεί να σας απασχολήσει. Κρυφός έρωτας, κρυφοί θαυμαστές έρχονται εδώ πέρα, υδροχόοι μου. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή σε λεπτομέρειες που αφορούν το παρασκήνιο, ναι, και οικονομικά δεν θα πάτε για ψώνια, αλλά η μέρα είναι κατάλληλη για να τσεκάρετε πάλι κάποια εξοδάκια που έχουν μαζευτεί. Μάλλον θα τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητες σήμερα και ευελπιστούμε αύριο να πάμε όλοι μαζί για ψώνια, εκτός από τον Σκορπιό που θα πάει σήμερα. Ψαράκια μου γλυκά και αγαπημένα, τα ζωδιάκια εννοείται κλείνουν με εσάς. Για εσάς, η Πέμπτη είναι μία μέρα κοινωνικής δικτύωσης και ονείρων.
Η μέρα είναι κοινωνικής δικτύωσης και ονείρων. Έτσι λέει. Έτσι σας λέω. Κοίτα να δεις. Στα social θα τη βγάλετε. Η αντίθεση Σελήνης 2 το μεσημέρι φέρνει ευκαιρίες μέσα από το φιλικό σας κύκλο. Και το απόγευμα με το τετράγωνο. Α, τέλεια. Σας κρούει λίγο το κόδωνα του κινδύνου για παρορμητικές δαπάνες. Να κι άλλο ένα ζώδιο που δεν θα πάει για ψώνια. Στα αισθηματικά η μέρα είναι λαμπερή. Αλλά και λίγο εύθραυστη, ναι. Η δεσμευμένη είναι καλή στιγμή για να κάνετε κοινά σχέδια για το μέλλον, αρκεί να είστε ρεαλιστές. Και η αδέσμευτη έρχεται μια γνωριμία μέσα από φίλους που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο. Άντε, εντάξει, καλά είναι εκεί. Στα επαγγελματικά η μέρα ευνοεί τη συλλογική εργασία και την προώθηση των στόχων σας. Παιδιά μου, και στα οικονομικά η κατάσταση είναι οριακή. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Να αποφύγετε, λέει, αγορές που βασίζονται στην παρόρμηση της στιγμής. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα πάμε για ψώνια, ευελπιστούμε από αύριο. Και εγώ σας ξαναλέω, για να κλείσω το θέμα ζώδια, ότι πρέπει να κοιτάμε αν πιστεύουμε σε ζωδιάκια ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, για να ξέρουμε πού πέφτουν μέσα τα ζώδια και πού πέφτουν έξω τα ζώδια, για να έχουμε έτσι μια πιο πλήρη εικόνα. Πάμε σε τραγούδι από Ζόζεφιν, καθρέφτη καθρεφτάκι μου, και εννοείται επιστρέφω.

Και παιδιά μου, μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ζόζεφιν, που μάλλον το αγαπημένο της παιδικό της Disney ήταν η Χιονάτη, εξού και το καθρέφτη καθρεφτάκι μου, Mirror, Mirror on the Wall, Who's the Fairest of them All, η ελληνική προφορά με σκοτώνει, πραγματικά. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας, παιδιά μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμένα μου αρέσει να σας μιλάω. Οπότε όσο σας μιλάω, είναι τέλεια. Εντάξει, δεν ανησυχώ, διότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται, μένουμε συντονισμένοι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρίουσου με το «Η ημέρα σε εξέλιξη». Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για τον διαγωνισμό που έχουμε το Ράδιο Αλιβέρι 1 με τις εκδόσεις Καλέντι για δύο αντίτυπα για το υπέροχο νεανικό βιβλιαράκι μας εδώ πέρα. Ο Λόρδος Βίρων και Έλγιν, παιδιά, της Ελένης Βορονού. Ένα υπέροχο νεανικό βιβλίο που πρέπει να μην λείπει, ναι, πρέπει να μην λείπει από τις βιβλιοθήκες σας. Οπότε εσείς τι κάνετε? Στέλνετε βιβλία στο 697-25-32-700 στο Viber και μπαίνετε στην κληροσούλα. Μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπούλα μας, το μουσικό ξυπνητήρι μας, στις 12 η ώρα, ακριβώς λίγο πριν τα ζωδιάκια μας. Σήμερα θα κλείσω με ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το καλοκαίρι μου, έτσι για να προσκαλέσουμε το καλοκαίρι να έρθει πιο γρήγορα. Ναι, να ζεστάνει περισσότερο ο καιρός. Και από εμένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ρος, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Eagles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: κάτω από το χώμα. Μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

εκείνη που αμαλάχει, με τη φωνή σαν προσευχή και το κορμί σαν στάχι και το σακάκι που φορώ το ίδιο κρίζω να είναι. Πολλές φορές τριγύρναγα με αυτό το κρυσακάκι, με χιλιάδες τους το πήρα από το μοναστηράκι.

Χριστούγεννα συνήθως. Και έβγαινα αργά στις γειτονιές, τους δρόμους και το κρύο. Τον ήχο της πατημασιές να ακούω ή χαμών. Και της καρδιάς λαβωματιά γλυκά γλυκά να λιώνει. Στο πάθος καίγονται καημοί, στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή, η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό, κι αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει τον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ροζ, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφοροδόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Eagles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977 σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα.

0: Πέρα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: 50 χρόνια μασού της σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια μασού της. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Χορεύεις στη μέση της νύχτας, χορεύεις στο κέντρο του κόσμου. Όπως τη γηδός μου, ανάσα φως μου, λόγια ναρκωτικά.

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και ντρέπομαι. Τις αδυνατές ώρες μου ψάχνω φιλί. Φαρμάκι, χορεύει στη μέση της νύχτας. Χορεύει στο κέντρο του κόσμου.

στις πλήγες. Λόξα το χείλι δρώνεις, στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές. Σιγά σιγά μακριά.

παντού. Περνάω τις χαράδες, σουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη. Που πέφτει στο κέντρο του κόσμου. Που φλερτάρει ως το τέλος του πριν ταπεινωθεί. Πλημμύρισε η ψυχή. Πλημμύρισαν τα μάτια. Πλημμύρισαν τα χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά. Αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά. Θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις. Να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ. Σιγά σιγά, σιγά σιγά.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη

Για να πάω Αλέξη στα φωνητικά.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Πέμπτη 7 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Συνεχίζονται σήμερα, 5η 7 Μαΐου, οι εργασίες του ΑΔΜΙΕ για το έργο τοποθέτησης καλωδίων στην περιοχή του Μύτικα. Ένα έργο που είχε ξεκινήσει στις 4 Ιανουαρίου του 2024. Από την πλευρά του Δήμου Χαλκιδαίων επιχείρησε να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών με την παρουσία οχήματος και υπαλλήλου στο σημείο. Βέβαια, οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε ήδη χορηγήσει άδεια τομής από την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 και υποστηρίζουν ότι πλέον το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 95%. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μόνο το ΣΤΕ μπορεί να το λήξει πλέον οριστικά. Παράλληλα, σημειώνουν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα του Δήμου απορρίφθηκαν, καθώς σύμφωνα με την απόφαση κατατέθηκαν σε μη αρμόδιο δικαστήριο, ενώ υποστηρίζουν ότι αρμόδιο θα ήταν το διοικητικό εφετείο Πειραιά. Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα του νερού στη Σκύρο μετά το περιστατικό εισρωής μικρής ποσότητας πετρελαίου στο δίκτυο ίδρυυσης της χώρας στις 27 Απριλίου. Ο Δήμος είχε προχωρήσει άμεσα σε προληπτική διακοπή της υδροδότησης στο επηρεαζόμενο τμήμα του δικτύου και ακολούθησαν καθαρισμοί και εκτεταμένες εκπλήσεις. Τα δείγματα που ελήφθησαν στις 28 Απριλίου στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στις 5 Μαΐου. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, όλες οι φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων, χωρίς ενδείξεις επιβάρυνσης οσμής ή γεύσης. Εντός ορίων βρέθηκαν και οι μετρήσεις υδρογόνων ανθράκων, με το Δήμο να ανακοινώνει ότι το νερό είναι πλέον κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, ακόμη και για πόση.

καθυστερήσεις καταγγέλλονται στην πορεία του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου Χαλκίδας, καθώς δεν τηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε ολοκλήρωση ως τις 30 Απριλίου του 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε τεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του σχεδίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου ή για ενδεχόμενο νέο χρονοδιάγραμμα. Απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που είχε καταθέσει έλαβε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, ενώ προχώρησε και σε δύο νέες παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά την υπερσυγκέντρωση αιωλικών εγκαταστάσεων στην Εύβοια, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μεγάλο μέρος της κεντρικής και κυρίως της νότιας Εύβοιας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αιωλικής προτεραιότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έχουν ήδη δοθεί 153 βεβαιώσεις παραγωγού για έργα συνολικής ισχύος άνω των 2.800 MW, ενώ εξετάζονται ακόμη 19 νέες αιτήσεις. Αναφορικά με το πρόγραμμα North Evia Pass, η βουλευτής ενημερώθηκε ότι η δεύτερη φάση του θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026 και συγκεκριμένα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Παράλληλα, η κυρία Καζάνη κατέθεσε νέα ερώτηση για την απαλλαγή από τον ένφια στους πυρόπληκτους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεκαθάριση του φόρου, καθώς όπως επισημαίνει, οι πολίτες συνεχίζουν να λαμβάνουν χρεώσεις παρότι προβλέπεται απαλλαγή. Νέα καταγγελία για διαρροή λιμάτων στην παραλία της Χαλκίδας ήρθε στη δημοσιότητα αυτή τη φορά από επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της 5ης 7 Μαΐου μπροστά από το Δημαρχείο Χαλκίδας. Στο βίντεο φαίνεται εκροή ακαθαρσιών στον απαγωγό όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα, ενώ γίνεται λόγος για έντονη δυσοσμία και συγκέντρωση ψαριών στο σημείο. Ο ίδιος ζητά άμεση παρέμβαση από το Δήμο και αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εισαγγελικής παρέμβασης, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι το ζήτημα παραμένει εδώ και καιρό, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί καταγγελίες προς την ΔΕΙΑΧ, καθώς, όπως αναφέρουν, λίμματα έχουν εμφανιστεί ακόμη και σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων. Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από το επιμελητήριο Εύβοια στη Χαλκίδα με αφορμή την παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, σε εκδήλωση για την απασχόληση. Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν προγράμματα και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ωστόσο έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί σύμβουλοι απασχόλησης που μένουν χωρίς εργασία λόγω της λήξης συμβάσεων, πρώην εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και ρητινοκαλλιεργητές από τη Βόρεια Εύβοια. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ομάδα διαμαρτυρόμενων προσέγγισε τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ ζητώντας απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Η ίδια αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις με τη συνοδεία της ασφάλειάς της, ενώ η ένταση αποκλιμακώθηκε λίγη ώρα αργότερα. Στο σημείο βρέθηκε και η βουλευτής της Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, η οποία συνομίλησε με τους εργαζόμενους. Σε νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποχέτευσης προχωράει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Η δράση αφορά έργα κατασκευής και αναβάθμισης δικτύων συλλογής και επεξεργασίας λιμάτων με στόχο τη βελτίωση βασικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυυσης της Περιφέρειας. Η χρηματοδότηση καλύπτει μεταξύ άλλων νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, παρεμβάσεις αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων, αλλά και συνοδευτικά έργα όπως αρχαιολογικές εργασίες και συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφελίας. Στόχος της δράσης, όπως αναφέρεται, είναι η συμμόρφωση των οικισμών με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τη διενέργεια 15 προσλήψεων ανέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων για το 2026 με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών. Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 μήνες διάρκειας, που αφορούν 10 θέσεις προσωπικού καθαριότητας και 5 θέσεις εργατών τεχνικών εργασιών σε ίδρυυση και αποχέτευση. Σύμφωνα με την εισήγηση, οι ανάγκες προκύπτουν από υποστελέχωση λόγω συνταξιδοτήσεων και αυξημένο φόρτο εργασίας. Κατά τη συνεδρίαση, διατυπώθηκε και πρόταση για επιπλέον προσλήψεις, μεταξύ άλλων υδραυλικών, οδηγών και χειριστών μηχανημάτων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

0: Μικρή παύση για μουσική και επιστροφή με περισσότερες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη στο ράδιο Ολιβέρια 1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά φέτος σε μια οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου των μοβ μεδουσών, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κάνουν την εμφάνισή τους σε περιοχές της Εύβοιας και του Βόρειου Εβοϊκού, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, επιχειρηματίες αλλά και επισκέπτες. Στο επίκεντρο λοιπόν φέτος βρίσκεται η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων και ειδικών δικτυών σε παραλίες της Εύβοιας και της Φθιώτιδας με στόχο την προστασία των λουωμένων κατά την θερινή περίοδο. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για 7 δήμους του Βόρειου Εβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου. Ας τον ακούσουμε σε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε.
1: Βγάλαμε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τους 7 δήμους των δύο ακτών του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου και του Μαλιακού Κόλπου, με τα οποία χρήματα μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Είναι ένας τρόπος εξαιρετικής προστασίας και άμυνας, όπου πέραν από το ότι κρατάει τις μέθουσες εκτός κολυβητικής επιφάνειας, προσφέρει και ένα αίσθημα ασφαλείας συνολικά για τις οικογένειες, για παιδιά. Δηλαδή,
2: ναι,
1: εγώ
2: να
1: με τα
2: μην
1: παιδιά
2: μην μπει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να απειλήσει. Είναι η πρώτη χρονιά
1: ακριβώς
2: που θα γίνει αυτό?
1: Ναι, πέρυσι εμφανίστηκαν πρώτη φορά. Φέτος, πριν ξεκινήσει η δεύτερη, έχουμε προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους δήμους μας, όπως είπε ο κ. Ρουμελιώτης, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να είμαστε δηλαδή
3: ξενιαστοί. Και τι επιφάνεια, κύριε Σπανέ, καλύπτουν αυτά τα δίχτυα και πόσο κοντά, έτσι δώστε μας λίγο μια εικόνα,
1: αυτά είναι,
3: πρακτικά πώς δουλεύουν?
1: Είναι δίχτυα που τοποθετούνται κατακόρυφα, τα μετράμε σε μετρικά μέτρα, οπότε φανταστείτε αν κάνουμε από σε μια ακτή, κάνεις 20 μέτρα κάθετα στην ακτή και 50 μέτρα παράλληλα στην ακτή και 20 μέτρα ξανακάθετα, κάνεις ένα πι το οποίο πιάνει 1000 τετραγωνικά. Εμείς θα έχουμε για τις περισσότερες από τις παραλίες μας σε όλο το κομμάτι του Βόρειου Εβοϊκού και του Μαλιακού.
3: Και σε ποιους δήμους, ποιοι δήμοι έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, για ποιους δήμους μιλάμε?
1: 7 δήμοι. Στην Εύβοια είναι Δήμος Χαλκιδαίων, Δήμος Τριφυρίων Μεσαπίων, Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγιάνας, Δήμος Ιστιάς Ειδηψού και από τη Φθιώτιδα, Δήμος Στυλίδας, Δήμος Λοκρών, Δήμος Καμένων Βούρλων.
2: Εμείς βλέπουμε εδώ στους χάρτες γιατί...

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η εμφάνιση των μεδούσων επηρεάζεται κυρίως από τα θαλάσσια ρεύματα και τον κυματισμό, ενώ σημείωσε πως οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε επιλεγμένες παραλίες όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα των νέων αυτών μέτρων. Βέβαια, το φαινόμενο απασχολεί έντονα και τον τουριστικό καλάδο της Βόρειας Εύβοιας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας, Θοδωρής Ρουμελιώτης, ανέφερε ότι η περσινή έξαρση των μεδουσών δημιούργησε προβλήματα στην τουριστική κίνηση, κυρίως από τον Ιούλιο και μετά. Όπως είπε, οι ακυρώσεις άγγιξαν το 20%. Κάποιοι επισκέπτες δυσαρεστήθηκαν γιατί είχαν έρθει για διακοπές και δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός απέναντι στην πρωτοβουλία της περιφέρειας, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής θεωρούν σημαντική την τοποθέτηση των προστατευτικών δικτύων. Πάντως, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι κινούνται σε καλό επίπεδο και δεν διαπιστώνεται μείωση στη ζήτηση.

επιστήμονες τώρα από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι οι μοβ μέδουσες αποτελούν φυσικό φαινόμενο και δεν χρειάζεται πανικός. Ωστόσο, συστήνουν προσοχή στους λουόμενους. Το τσίμπημα μπορεί να προκαλέσει έντονο κάψιμο, κοκκίνισμα, πρίξιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρότερες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα ευαίσθητα άτομα. Οι ειδικοί λοιπόν συνιστούν σε περίπτωση επαφής να απομακρύνονται προσεκτικά τα πλοκάμια, χωρίς γυμνά χέρια, να γίνεται ξέπλυμα μόνο με θαλασσινό νερό και να τοποθετείται πάγος ή κρύες κομπρέσεις στο σημείο. Αν εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα όπως δύσπνοια, ζάλη ή υπόταση, απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Σύμφωνα με τους θαλάσσιους βιολόγους, η φετινή παρουσία των μοβ μεδουσών θεωρείται σχεδόν βέβαιη στον Βόρειο Εβοϊκό, καθώς πρόκειται για κλειστό κόλπο, όπου το φαινόμενο παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, οι ειδικοί εξηγούν ότι η νέα έξαρση ξεκίνησε από τον παγασιτικό κόλπο το 2025 και επεκτάθηκε στην Χαλκίδα, τη Λίμνη, τις Ροβιές και το Πευκή. Παράλληλα, ψαράδες και βίτες αναφέρουν ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνέχισαν να εντοπίζουν μέδουσες στα βαθιά νερά του Εβοϊκού.

στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για την προστασία των ακτών. Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο δελτίο τύπου, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην αποδοχή της πρόσκλησης, τη διερεύνηση τιμών, στην εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης και στην εξασφάλιση περιβαλλοντικής αιδιοδότησης. Ο Δήμος ανακοίνωσε λοιπόν ότι έχει πλέον καταθέσει πλήρη και όριμο φάκελο και αναμένει την έγκριση και εκταμίευση της χρηματοδότησης.

0: φωτιά στη σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Κλειστός θα παραμείνει για τρεις ημέρες ο παραλιακός δρόμος Φραγκάκη-Αγκάλη λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, από χθες Τετάρτη 6 Μαΐου έως και αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, η κυκλοφορία θα διακοπεί εξαιτίας της κατασκευής έργου ομβρίων υδάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Αμαρίνθου, η οποία από αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου θα λειτουργεί στη νέα της θέση στην Οδό Σοκράτους. Τα συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις στον χώρο, προχωρώντας σε καθαρισμούς, διαμορφώσεις και τεχνικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

0: Στο πεδίο του καιρού, λίγες νεφώσεις, περιοδικά αυξημένες, θα επικρατήσουν σήμερα στην Εύβοια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Χθες το βράδυ, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χαλκίδας η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαλκιδαίων με βασικά θέματα την καθημερινότητα, τις υποδομές, τη δημόσια υγεία και τις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, λοιπόν, βρέθηκαν οι σημαντικές ελλείψεις στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το θέμα ανέδειξε με ερώτησή της η Λαϊκή Συσπήρωση, κάνοντας λόγο για διαχρονικά προβλήματα τόσο στις διαθέσιμες θέσεις όσο και στην στελέχωση των δομών. Όπως επισημάνθηκε, η πλειονότητα των εργαζομένων απασχολείται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κάτι που δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια αλλά και δυσκολίες στην σταθερή λειτουργία των σταθμών. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι διαθέσιμες θέσεις είναι περίπου 60, ενώ κάθε χρόνο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 160. Απαντώντας η αρμόδια τη Δήμαρχο στα Σούλα Μακαρόνα, ανέφερε ότι και η ίδια θα ήθελε να απορροφώνται περισσότερα παιδιά. Ωστόσο, όπως είπε, το κράτος δίνει ελάχιστα χρήματα και οι δυνατότητες του Δήμου είναι περιορισμένες.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα αφορούσε την διαρροή λιμάτων σε παραλιακή περιοχή της Χαλκίδας από αγωγό της ΔΕΙΑΧ. Η πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, Τζοάννα Δαριβέρη, ανέφερε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε προσωρινά με τη λειτουργία εφεδρικού αγωγού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το ακριβές σημείο της ζημιάς. Συζήτηση έγινε και για την κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο της Έξω Παναγίτσας, όπου καταγράφονται προβλήματα στις υποδομές, καθιζήσεις και φθορές σε τοιχεία και σκαλοπάτια πρόσβασης προς τη θάλασσα. Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Νέα Πόλη, Εύη Αγουρζανιτζίδου, μίλησε για εκτεταμένη και ανησυχητική υποβάθμιση της περιοχής, αλλά και για κινδύνους στην ασφάλεια των πολιτών. Απαντώντας, ο Αντιδήμαρχος Έργων Βασίλης Γουρνής εξήγησε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει αυθαίρετα σε παρεμβάσεις εντός Αιγιαλού χωρίς την άδεια από την κτηματική υπηρεσία. Όπως είπε, ήδη υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και τις επόμενες ημέρες θα σταλεί το σχετικό αίτημα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα ξεκινά και ο καθαρισμός της παραλίας και αμέσως μετά θα κατασκευαστούν δύο τοιχεία αντιστήριξης ώστε να προστατευτεί ο δρόμος. Ο ίδιος μάλιστα διευκρίνησε ότι όσα βρίσκονται μέσα στον Αιγιαλό, όπως σκαλοπάτια και άλλες κατασκευές, θεωρούνται αυθαίρετα και θα πρέπει να απομακρυνθούν.

0: Στη συνεδρία στέθηκαν επίσης ζητήματα και για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Η κυρία Παπά έκανε λόγο για σύγχυση, καθυστερήσεις και εμφανή υποβάθμιση στη λειτουργία των ΚΑΠΗ και η αρμόδια αντιδήμαρχος Στασούλα Ψυχογιού ανέφερε ότι ο Δήμος καταβάλει προσπάθειες ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, απαντώντας σε προσωπικό τόνο και διαψεύδοντας την εικόνα που παρουσίασε η επικεφαλής της παράταξης Νέα Πόλη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
1: Αλλά ότι τους έχω εγκαταλείψει, αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό και μπορούσατε να το συζητήσουμε οι δυο μας και να βρούμε αν ενδιαφέρεστε πραγματικά και όχι για εντυπώσεις να το φέρουμε εδώ. Γιατί είναι ένα πράγμα που συζητείτε. Εδώ το φέρατε μόνο για εντύπωση. Γιατί πραγματικά ξέρετε ποια είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, τα ΚΑΠΗ τώρα, έτσι όπως έγινε που έληξε τον νομικό πρόσωπο και έχουν ενταχθεί στο Δήμο, είναι κανονικό τμήμα, υπάρχει προϊσταμένη και διευθύντρια. Τον κανονισμό που λέτε, υπάρχει ο κανονισμός σε όλα τα ΚΑΠΗ. Είναι προσβάσιμο σε όλους. Και εκεί να μάθουν και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Πάρα πολύ εύκολα. Και τις υποχρεώσεις. Μπορείτε και εσείς να τον ζητήσετε και μάλλον μπορεί να, αν το θέλετε, σας το δίνανε, γιατί είναι πολύ εύκολο και το έχουν όλοι. Τους έχω συζητήσει βεβαίως ότι υπάρχει αυτό, αλλά είναι σε εξέλιξη άλλο, γιατί περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο ΙΗ του Δήμου μας, ώστε να προσπαθήσουμε να, είτε να διορθώσουμε προβλήματα ή να συμπληρώσουμε ή να γίνει μια επικαιροποίηση πλέον. Άρα έχουνε. Και μου λέτε, γιατί ξέρω, μου φωτογραφίσατε πιο καπί, γιατί άλλωστε βγήκατε και στο Facebook, έτσι, μην κρυβόμαστε.

Συζητήθηκαν ακόμη τα προβλήματα στο αλλιευτικό καταφύγιο της Δροσιάς. Ο αντιδήμαρχος Κώστας Καρβούνης είπε ότι ο Δήμος εκπονεί μελέτη αποκατάστασης, η οποία στη συνέχεια θα παραδοθεί στην περιφέρεια που έχει και την αρμοδιότητα του χώρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αντιπυρική προστασία εν ώψη της θερινής περίοδου. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Πάνος δήλωσε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, τονίζοντας όμως ότι τα κονδύλια που δίνονται από το κράτος προς την αυτοδιοίκηση για την πυροπροστασία είναι περιορισμένα.

από την αντιπολίτευση δεν παραλήφθηκε να σχολιαστεί το γεγονός ότι η ίδια η Δήμαρχος Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα, παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα στη συνεδρίαση και στη συνέχεια αποχώρησε. Τις απαντήσεις έδωσαν στα περισσότερα ζητήματα οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μόνη σημαντική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Εύβοια. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα έγινε και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυρφείων Μεσαπίων με βασικό θέμα τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026. Ο Δήμαρχος Αντώνης Πυρόπουλος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ύψους 35,7 εκατομμυρίων ευρώ ρεαλιστικό και αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, ζητώντας από το σώμα να τον υπερψηφίσει, λέγοντας ότι θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου. Στην εισήγησή του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κώστας Ματράκας, σημείωσε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι ευχολόγιο, αλλά πρέπει να είναι ρεαλιστικός. Βέβαια, από την πλευρά της αντιπολίτευσης ασκήθηκε έντονη κριτική, κυρίως για την καθυστέρηση κατάθεσης του προϋπολογισμού, αλλά και για την συνολική οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο Γιάννης Μπουροδήμος υποστήριξε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, σημειώνοντας πως σε λίγο δεν θα έχουμε να πληρώσουμε ούτε τις βασικές δαπάνες. Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλη χρήση απευθείας αναθέσεων και έθεσε ερωτήματα για δαπάνες εξωτερικών συνεργατών και για τη μελέτη του θεματικού πάρκου αγροδιατροφής στο Κριεζότιο. Η Τζοβάνα Γκόγκου χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό φτωχότερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και ανέφερε ότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν έλειψαν και οι υψηλοί τόνοι μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Δημοτικής Αρχής.

Ένταση προκλήθηκε όταν έγινε αναφορά σε παλαιότερα τιμολόγια έργων, αλλά και αργότερα όταν υπήρξε αντιπαράθεση σχετικά με αναφορές στον Γιώργο Ψαθά. Ο Δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος απάντησε ότι υπάρχει προσπάθεια να προχωρήσει ο Δήμος μέσα από δύσκολες συνθήκες. Παραδέχτηκε την καθυστέρηση στην κατάθεση του προϋπολογισμού. Ωστόσο, απέρριψε τα περί χρεοκοπίας του Δήμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ακούμε τα ίδια κάθε χρόνο. Τελικά, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Συνεχίζουμε με μουσική και επιστροφή με τις αθλητικές ειδήσεις.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστροφή για τις αθλητικές ειδήσεις. Η Προποντίδα κατέκτησε το κύπελο Εύβοιας επικρατώντας με 3-1 του Ελισποντού στο μεγάλο τελικό και επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 34 χρόνια. Τα γκολ για την ομάδα του Αντώνη Ευλονίτη σημείωσαν οι Χατζηστάμου, Μήτρου και Κανάνη, ενώ για τον Ελίσποντο Λάμπρου. Η Προποντίδα άνοιξε το σκορ στο 10 με τον Χατζηστάμου, ενώ στο 63 ο Μήτρου έκανε το 2-0. Ο Ελίσποντος μείωσε στο 73 με τον Λάμπρου και πίεσε στη συνέχεια, ενώ η Προποντίδα έμεινε με 10 παίκτες στο 78 λόγω αποβολής του Συνοδάκη. Παρά την πίεση, η ομάδα της Προποντίδας κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου.

Η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματο αναγέννηση τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαου στι 5.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο τη Περιφερειακή Ενότητα Εύβοια, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποτελεί πρωτοβουλία τη ΕΠΟ, με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών, εκπαίδευση και οργάνωση των σωματείων, δίνοντα ιδιαίτερη έμφαση στι ακαδημίε και στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

κάνοντας μια ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Πέμπτη. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του ΑΔΜΙΕ στον Μύτικα για το έργο τοποθέτησης καλωδίων, ενώ από την πλευρά το Δήμος Χαλκιδέων επιχείρησε να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών. Βέβαια, οι κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε ήδη χορηγήσει την άδεια τομής και αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μόνο το ΣΤΕ μπορεί να λήξει τις ενέργειες αυτές οριστικά. Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιότητα του νερού στη Σκύρο μετά το περιστατικό εισρωής μικρής ποσότητας πετρελαίου στο δίκτυο ίδρευσης. Τα δείγματα που ελήφθησαν κοινοποιήθηκαν, στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν χθες. Σύμφωνα με τις αναλύσεις και τον Δήμο, το νερό είναι πλέον κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, ακόμη και για πόση. Καθυστερήσεις καταγγέλλονται στην πορεία του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου Χαλκίδας, καθώς δεν τηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε ολοκλήρωση έως τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που είχε καταθέσει έλαβε η βουλευτής Εύβοιας του Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, σε ό,τι αφορά την υπερσυγκέντρωση ολικών εγκαταστάσεων στην Εύβοια, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η κεντρική και νότια Εύβοια έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αιωλικής προτεραιότητας και η φέρουσα ικανότητα εκτιμάται σε 1.619 ανεμογεννήτριες. Αναφορικά με το πρόγραμμα North Εύβοια Pass, η βουλευτής ενημερώθηκε ότι η δεύτερη φάση του θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026 και συγκεκριμένα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Νέα καταγγελία για διαρροή ελλημάτων στην παραλία της Χαλκίδας ήρθε στη δημοσιότητα αυτή τη φορά από επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής υποστηρίζουν ότι το ζήτημα παραμένει εδώ και καιρό, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί καταγγελίες προς την ΔΕΙΑΧ, καθώς, όπως αναφέρουν, λίμματα έχουν εμφανιστεί ακόμη και σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων. Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από το Επιμελητήριο Εύβοια στη Χαλκίδα με αφορμή την παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ Γιάννας Χορμόβα σε εκδήλωση για την απασχόληση. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ομάδα διαμαρτυρόμενων προσέγγισε τη διοικήτρια ζητώντας απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Η ίδια αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις με τη συνοδεία της ασφάλειάς της, ενώ η ένταση αποκλιμακώθηκε λίγη ώρα αργότερα. Σε νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποχέτευσης προχωράει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Η δράση αφορά έργα κατασκευής και αναβάθμισης δικτύων συλλογής και επεξεργασίας λιμάτων με στόχο την βελτίωση βασικών υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διενέργεια 15 προσλήψεων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δρυφύρου Μεσαπιών για το 2026 με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών. Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 μήνες διάρκειας που αφορούν 10 θέσεις προσωπικού καθαριότητας και 5 θέσεις εργατών τεχνικών έργων σε ίδρυυση και αποχέτευση.

0: Διάλειμμα για μουσική, διαφημίσεις και επιστροφή με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο Ολιβέρι1.gr. Ας περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Οι υποαυξημένα μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη, που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάδρι. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024, αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν πιθανό νέο στόχο τους με κάμερες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα τρία άτομα αποτελούσαν επιχειρησιακό βραχίωνα εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις στη λεγόμενη Greek Mafia. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται ένας εκ των συλληφθέντων, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπάρξει στενός συνεργάτης δύο γνωστών προσώπων της νύχτας που έχουν δολοφονηθεί. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες παρέλαβαν τους εκτελεστές από το εξωτερικό, τους προμήθευσαν με όπλα, τους έδωσαν πληροφορίες για τις κινήσεις του θύματος και στη συνέχεια φρόντισαν τη διαφυγή τους. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους και βιντεοληπτικό υλικό από συνάντηση συνεργατών στο Εγάλεο λίγο πριν την εκτέλεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μουσχούρης είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση και στο παρελθόν, ενώ είχε απασχολήσει επανειλημμένα το τμήμα εκβιαστών.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας να ανασυρθεί από το αρχείο η σχετική δικογραφία. Ο πρώην υπουργός ζητά να διερευνηθεί εκ νέου το αδίκημα της κατασκοπίας, ενώ παράλληλα υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντινού Τζαβέλα από τον χειρισμό της υπόθεσης. Ετούμε την εξαίρεσή του λόγω προσωπικής του εμπλοκής της πρόδειλης έλλειψης αντικειμενικότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά στην αίτησή του. Ο κ. Σπίρτζης επανέφερε και τους ισχυρισμούς περί κοινού κέντρου λειτουργίας μεταξύ ΑΕΠ και Predator, σημειώνοντας ότι είχε λάβει μήνυμα παγίδευσης μόλις 50 λεπτά μετά από επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή για την δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο μας παρακολουθούσαν, οι καταδικασμένοι συνεργάτες τους είναι κατάσκοποι. Η πληρεξούσα δικηγόρος του, Αρτεμισία Παπαδάκη, τόνισε πως στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Την παραπομπή σε δίκη του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη τους για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Η εισαγγελική πρόταση αφορά κακουργηματικές πράξεις όπως απιστία, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας, ηθική αυτουργία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα ξεκίνησε και η δίκη που αφορά καταγγελίες για ασέλγειες σε βάρος δύο πρώην φιλοξενούμενων της δομής. Η διαδικασία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών για την προστασία των θυμάτων. Στο δικαστήριο βρέθηκαν τόσο ο πατήρ Αντώνιος, όσο και η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Στην πολιτική αντιπαράθεση παραμένει το θέμα της τετραήμερης εργασίας, με το Πασόκ Κινάλ να υπερασπίζεται την πρότασή του για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό. Όπως είπε, δεν το κατεβάσαμε από το μυαλό μας, είναι παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 92% των επιχειρήσεων που εφάρμοσαν πιλωτικά την τετραήμερη εργασία τη διατήρησαν λόγω αύξησης της παραγωγικότητας. Παράλληλα, ο τομέαρχης εργασίας του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, προκάλεσε δημόσια την Υπουργό Εργασίας σε debate για το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία του 13ωρου και του 6ημέρου επιτίθεται σε ένα μέτρο που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συγκλονισμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη από τον 54χρονο πατέρα που θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με όσους έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στο νεαρό ανήμερα των γενεθλίων του στις 5 Μαΐου. Στην τοπική κοινωνία εκφράζονται φόβοι για βεντέτα, ενώ ο δικηγόρος του 54χρονου απίφθινε έκκληση για κοινωνική ηρεμία. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια τραγωδία και για τις δύο πλευρές, ενώ χαρακτήρισε την πράξη του εντολέα του πολλαπλώς κατακριτέα και καταδικαστέα. Αναστάτωση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης αποχώρησης της Ryanair από την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους. Φορείς της πόλης πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης, Θεολόγης Βύρων, τόνισε ότι για να γίνει μια πόλη προορισμός χρειάζεται συνδεσιμότητα. Από την πλευρά του, ο διαχειριστής ακινήτων Airbnb Γιώργος Ιτζιάδης σημείωσε ότι μεγάλο ποσοστό των ξένων επισκεπτών εξυπηρετείται από την Ryanair και μια πιθανή αποχώρηση θα αποτελέσει πολύ σοβαρό χτύπημα για τον τουρισμό της περιοχής. Συνεχίζονται οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς περισσότεροι από 268 μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στα νότια του νησιού. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν 3 νέα περιστατικά διάσωσης με συνολικά 142 άτομα, ανάμεσά τους μία γυναίκα. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή λόγω των αλλεπάλληλων περιστατικών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα Χανταϊού και οι 3 θάνατοι επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά το Σάββατο και να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια παρά τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γαρθία Γκόμεθ, δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό των επιβατών. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αναλάβουν τον επαναπατρισμό των πολιτών τους με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές των Δημοκρατικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνινγκ ότι ψεύδεται σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστάιν. Η αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυκλισμένων των θυρών ακρόασης στο Κογκρέσο. Η δημοκρατική βουλεύτρια Γιάσα Μινανσάρη δήλωσε πως ο Χάουαρντ Λούτνινγκ είναι παθολογικός ψεύτης, ενώ ο βουλευτής Σούχας Σουμπραμάνιαμ ζήτησε την παραίτησή του. Ο υπουργός είχε παλαιότερα δηλώσει ότι δεν είχε επαφές με τον Έπστάιν μετά το 2005, ωστόσο αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε γευματίσει μαζί του το 2012 στο ιδιωτικό νησί του στην Καραϊβική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επίσκεψη διήρκησε περίπου μία ώρα και ότι μαζί του βρισκόταν η οικογένειά του.

0: Ακολουθεί σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με περισσότερες ειδήσεις.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξελίχθηκε σε μια ευρεία πολιτική συζήτηση με χμή τη συνταγματική αναθεώρηση, τον ρόλο του βουλευτή, τη λειτουργία του επιτελικού κράτους αλλά και τις εσωκομματικές ισορροπίες, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει το αφήγημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παρεμβάσεις υπουργών και βουλευτών που ζήτησαν σαφέστερη οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των βουλευτών, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές για την λειτουργία της κυβέρνησης και τη δημόσια παρουσία των υπουργών. Ο Μάκης Βορύδης άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέση, κάνοντας λόγο για ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή και για 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Έθεσε μάλιστα το ζήτημα των ορίων της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, σημειώνοντας ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί αν οι βουλευτές μπορούν να δέχονται πολίτες στα γραφεία τους ή να παρεμβαίνουν προς τη δημόσια διοίκηση για υποθέσεις πολιτών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι βουλευτές, με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο να σχολιάζει αιχμηρά ότι έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέση για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα, ζητώντας θεσμική προστασία των βουλευτών.

0: Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης έστρεψε τα πυρά του στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αφήνοντας αιχμές για υπουργούς που δεν μιλάνε καθόλου, αλλά και για άλλους που εμφανίζονται με προκαθορισμένη ατζέντα. Με τη φράση «Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», ζήτησε πιο ενεργή δημόσια παρουσία στελεχών της κυβέρνησης. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας επιχείρησε να δώσει πολιτικό τόνο αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσκοπικά στοιχεία παραμένουν ισχυρά για τη Νέα Δημοκρατία και ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στη μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Συζήτηση προκάλεσε και το ζήτημα του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού. Ο Θάνος Πλεύρης πρότεινε απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ώστε υπουργοί να μην διατηρούν παράλληλα κοινοβουλευτική ιδιότητα, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης εξέφρασε αντίθετη άποψη, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε συνεχή εναλλαγή πρωθυπουργών και θα αποδυνάμωνε την λειτουργία της κυβέρνησης. Σε επίπεδο κομματικής λειτουργίας, αρκετοί ήταν οι βουλευτές που ζήτησαν πιο συχνές και λιγότερο δραματοποιημένες συνεδριάσεις των οργάνων. Ο Νότης Μηταράκης πρότεινε συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας κάθε τρίμηνο, ενώ ο Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε την κοινοβουλευτική ομάδα αυθεντικότερο εκφραστή της εσωκομματικής δημοκρατίας. Εχμές για την κυβερνητική λειτουργία άφησε και ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος μίλησε για λάθη στην αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών και για μια ανάπτυξη που δεν διαχέεται στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να καθορίζει την πολιτική της μόνο με κουτάκια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον βασικό κορμό της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για φυγή προς τα μπρος, αλλά και για ένα νέο οδικό χάρτη θεσμικών αλλαγών. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια νέα τετραετία μεταρρυθμίσεων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και στην ανάγκη πολιτικής ενοχής εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από το Βήμα της Βουλής σήμερα.
1: Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μία μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε.
0: Μεταξύ των βασικών προτάσεων που παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό έγινε αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη στο Σύνταγμα με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρήσεις και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αλλαγές στο άρθρο 16 για δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως στοιχείων εθνικής ταυτότητας. Πρόβλεψη για προσιτή στέγη και διαγενειακή δικαιοσύνη. Συνταγματική πρόβλεψη για την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία των ζώων. Επέκταση της επιστολικής ψήφου και για ψηφοφόρους εντός Ελλάδας. Αναθεώρηση του πλαισίου ευθύνης υπουργών στο άρθρο 86 με μεγαλύτερο ρόλο της δικαιοσύνης στις προκαταρκτικές διαδικασίες. Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και θεσμική προστασία της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, κατοχύρωση κανόνων καλής νομοθέτησης και αξιολόγησης των νόμων, συνταγματική απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρων, αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων με δυνατότητα επιβράβευσης αλλά και απομάκρυνσης, εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δυνατότητα συμβίβασης του βουλευτή υπουργού μέσω νόμου και προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας νομοσχεδίων από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε μάλιστα τις αλλαγές αυτές με την στρατηγική της κυβέρνησης για την τρίτη παραγωγική τετραετία που ακούσαμε και προηγουμένως. Ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για τοξικό λόγο και προσπάθεια δημιουργίας πολιτικής αστάθειας. Όσον αφορά για τις υποθέσεις που αφορούν άρσεις ασυλίας βουλευτών, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές». Η πρώτη μεγάλη αντίδραση ήρθε από το Πασόκ Κινάλ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού «προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού». Το Πασόκ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη θεσμικών αλλαγών, ενώ, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη παραβιάσει βασικές συνταγματικές αρχές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με την Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιφάσεις στη στάση της απέναντι στις προανακριτικές διαδικασίες. Αντίστοιχα, για το άρθρο 16, το Πασόκ Κινάλ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί νομοθετικά σε κατεύθυνση που, όπως λέει, παρακάμπτει το ισχύον Σύνταγμα.

Συνολικά, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ανέδειξε δύο βασικά επίπεδα πολιτικής συζήτησης. Από τη μία, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ανοίξει τη συζήτηση για μια ευρεία θεσμική αναθεώρηση και από την άλλη, τις εσωτερικές ανησυχίες των βουλευτών τόσο για το ρόλο τους όσο και για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, αλλά και για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας εν όψη και της επόμενης εκλογικής μάχης.

0: και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της disco παραμένει ακόμα και σήμερα η Diana Ross, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Eagles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977 σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα, το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή, από ό,τι είπε, δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούς την εκπομπή μέρα σε εξέλιξη στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Οι εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή κινούνται τις τελευταίες ώρες σε δύο παράλληλα επίπεδα. Από τη μία, η έντονη διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο μια συμφωνία αποκλιμάκωσης, και από την άλλη, η συνέχιση της στρατιωτικής έντασης σε πολλαπλά μέτωπα, από τα στενά του Ορμούς μέχρι τον Λίβανο και τη Γάζα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός μονοσέλιδου μνημονίου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την έναρξη μιας μεταβατικής περίοδου 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, θα επιχειρηθεί να ρυθμιστούν κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η ασφάλεια στη θαλάσσια ζώνη του στενού του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επαφών, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν το τελευταίο 24ωρο και εκτιμώντας πως είναι πολύ πιθανή μία συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε και την πάγια θέση της Ουάσιγκτον ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και δεν θα το αποκτήσει, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί αυτή τη βασική αρχή.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ποτέ δεν υπάρχει προθεσμία. Σύμφωνα τώρα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει την μεταφορά αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν, καθώς και τον περιορισμό λειτουργίας υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και ότι η απάντηση του Ιράν θα μεταφερθεί μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί αποστολής εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός χώρας, χαρακτηρίζοντας αυτές τις διαρροές ως αμερικανική λίστα επιθυμιών. Και μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές πηγές, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς στο Τελαβίβ υπάρχει ανησυχία για πιθανές αμερικανικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, η ένταση παραμένει υψηλή και στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν Ιρανικό δεξαμενό όπλο που κατευθυνόταν προς το Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για παραβίαση του Αμερικανικού αποκλεισμού και τελικά Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου αχρηστεύοντάς το. Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει ότι παρά την διπλωματική κινητικότητα, η στρατιωτική αντιπαράθεση δεν έχει αποκλιμακωθεί πλήρως. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στον κόλπο προκαλεί ανησυχία και στα αραβικά κράτη της περιοχής. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέρριψαν τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί συνεργασίας με τις ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι αμυντικές και διπλωματικές σχέσεις τους αποτελούν ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Το Αμπουντάμπι κατηγόρησε επίσης το Ιράν για επιθέσεις των τελευταίων ημερών, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με προειδοποιήσεις περί συντριπτικών αντιπίνων σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας. Η ένταση αυτή οδήγησε τον Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο να ζητήσουν έκτακτες διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για σοβαρή απειλή κατά της ναυτικής ασφάλειας και της σταθερότητας στον κόλπο. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται και μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της πλήρους ελευθερίας ναυσιπλοείας στην περιοχή, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Όμως, την ίδια στιγμή, η κρίση επεκτείνεται και στα υπόλοιπα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ανώτερος τέλεχος της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, παρά την ισχύουσα συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Ταυτόχρονα, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας στη Γάζα και κάνει λόγο για συνέχιση ενός πολέμου εξόντωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκε ο γιος του επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς στις συνομιλίες για τη Γάζα έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Και η υπόθεση προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κάιρο για τη διατήρηση της εκεχηρίας. Παράλληλα, ο Λίβανος αναμένει τις επαφές του με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης πυρός πριν ξεκινήσουν πιθανές άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αραβικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο συνάντησης Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και ένα περιστατικό στο Νότιο Λίβανο, όπου φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα της Παναγίας σε χριστιανική περιοχή.
Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά αυτή αποκλίνει από τις αξίες του στρατού. Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται στην Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά σύνθετη. Από τη μία πλευρά υπάρχουν ενδείξεις διπλωματικής προσέγγισης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να περιορίσει το κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Από την άλλη όμως, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε πολλά μέτωπα. Οι περιφερειακές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και η ισορροπία στην περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά έθραυστη. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση αναμένεται να καθορίσει εάν η περιοχή θα κινηθεί προς μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση ή προς ένα νέο κύκλο έντασης.

0: Ακολουθούν τα μουσικά νέα της ημέρας, μουσική και επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη».
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, ακούστε την εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη και επιστρέψαμε για μια ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Υποαυξημένα μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024, αλλά και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρονται να παρακολουθούσαν πιθανό νέο στόχο τους με κάμερες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα τρία άτομα αποτελούσαν επιχειρησιακό βραχίωνα εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις στη λεγόμενη Greek Mafia. Νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπύρτζης, ζητώντας να ανασυρθεί από το αρχείο η σχετική δικογραφία. Ο πρώην υπουργός ζητά να διερευνηθεί εκ νέου το δίκημα της κατασκοπίας, ενώ παράλληλα υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από τον χειρισμό της υπόθεσης. Αιτούμε την εξαίρεση του λόγω προσωπικής του εμπλοκής και πρόδειλης έλλειψης αντικειμενικότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά στην αίτησή του. Την παραπομπή σε δίκη του πατρός Αντωνίου Παπα-Νικολάου, τις πρεσβυτέρες και στενούς συνεργάτη τους για την οικονομική διαχείριση της Κιβώτου του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Την ίδια ώρα ξεκίνησε και η δίκη που αφορά καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος δύο πρώην φιλοξενούμενων της δομής. Η διαδικασία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών για την προστασία των θυμάτων. Στην πολιτική αντιπαράθεση παραμένει το θέμα της τετραημέρης εργασίας, με το ΠΑΣΟΚ να υπερασπίζεται την πρότασή του για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου και στην Ελλάδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό. Παράλληλα, ο τομέαρχης εργασίας του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, προκάλεσε δημόσια την Υπουργό Εργασίας σε debate για το θέμα. Συγκλονισμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη από τον 54χρονο πατέρα που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στο νεαρό ανήμερα των γενεθλίων του στις 5 Μαΐου. Στην τοπική κοινωνία εκφράζονται φόβοι για βεντέτα, ενώ ο δικηγόρος του 54χρονου απίφθινε έκκληση για κοινωνική ηρεμία. Αναστάτωση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης αποχώρησης της Ryanair από την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους. Φορείς της πόλης πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία. Συνεχίζονται οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς περισσότεροι από 268 μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στα νότια του νησιού. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή λόγω των αλλεπάλληλων περιστατικών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και τρεις θάνατοι επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά το Σάββατο και να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια παρά τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αναλάβουν τον επαναπατρισμό των πολιτών τους με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές των Δημοκρατικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνινγκ ότι ψεύδεται σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστεϊν. Ο Υπουργός είχε παλαιότερα δηλώσει ότι είχε επαφές με τον Έπστεϊν μετά το 2000. Ότι δεν είχε επαφές με τον Έπστεϊν μετά το 2005, ωστόσο αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε γευματίσει μαζί του το 2012 στο ιδιωτικό νησί του στην Καραϊβική.

0: Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στο Ράδιο Ολιβέρια 1, 3 με 5 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ολιβέρια 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioolivera1.gr, καθώς σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται η εκπομπή «Συμφοιτητές» με τους Δημήτρη Γκουλιώνη και Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Και φυσικά μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό του Ράδιο Ολιβέρια 1 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καλέντι. Την ερχόμενη Δευτέρα κληρώνονται 2 αντίτυπα του βιβλίου «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Βορώνου από τις εκδόσεις Καλέντι. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή «Μουσικοξυμητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τη λέξη «Βιβλία» στο Viber του σταθμού στο 697 25 32 700. Καλό σας απόγευμα!
1: Ράδιο Ολιβέρια 1. Ράδιο Ολιβέρια 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

φτιάξει. Μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει. Από θανάσιμες αγάπες έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα. Απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: αυτά τα μούρια.
1: Με σφίξανε, με σφίξανε σαν πένσαν. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

0: FM. Αυτή η κυρία είναι σύμβολο της Αργεντινής και την έχει ερμηνεύσει στον κινηματογράφο και η Μαντόνα. Εύα Περόν λέγεται και γεννήθηκε σαν σήμερα στις 7 Μαΐου του 1919. Σύμβολο της δίσκο παραμένει ακόμα και σήμερα η Νταϊάννα Ρος, η οποία την ίδια ημέρα του 1982 θα τραγούδαγε εκστασιασμένη το χιτάκι της Upside Down, αφού τότε απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Όλοι γνωρίζουμε το Hotel California των Ingles. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts το 1977. Σαν σήμερα και παραμένει κλασικό από τότε. Πολύ αργότερα το 2003 σαν σήμερα, ένας γιατρός μήνυσε το 50 Cent επειδή από ό,τι είπε δεν του πλήρωσε το λογαριασμό της επίσκεψης. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο

0: Αλιβέρι. Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας. Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

μου αδειάμα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

casa se n'amoniro putrisi santo xilino por aritis y allasma.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδισα στο Μέγαρο.

παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει, σαν υδρος ανέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει, βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Άλλη ο δεμένο πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα

Ρώτησε τα στρατούρα μου και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα στρατούρα μου και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα